0: Why are we trying so hard?
1: So I can breathe.
2: What do you need to breathe? Οι θρύλοι σφυριλατούνται στην αρένα. Επιστρέφει για την ευκαιρία που δεν πήρε ποτέ. Αυτός ο αγώνας είναι η λύτρωση. Beast. Πέμπτη έως Κυριακή στις 10 και 4, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8, πάρτε θέση στον κινηματογράφο Φόσκολος για να παρακολουθήσετε τον αγώνα. Ένας θρύλος επανενώνεται με τον παλιό του προπονητή που είναι ο Ράσελ Κρόου. Δίπλα του Ντάνιελ Μακφέρσον, Λουκ Χέμσγουορθ και ο παγκόσμιος πρωταθλητής στο καράτε και τα εκβοντό Μπρεν Φώστερ, που έχει χορογραφήσει και τις αθλητικές σκηνές ταινίας.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

Στίγμα Radio. Έτσι.

0: Ήρθε η στιγμή να γνωρίσετε τον Ρούλι Κατσαρούλι. Μη σας πω και τη Ρούλα Κατσαρούλα. Τρίχες. Ναι, αλλά τι τρίχες. Τρίχες κατσαρές. Συνεχίζεται. Για δεύτερη εβδομάδα καθημερινώς σε δύο προβολές. Στις 5 και στις 6.30 για να μπορέσετε να το απολαύσετε όλοι φυσικά στον κινηματογράφο Φόσκολος.
1: Πρέπει να προειδοποιήσουμε και τους άλλους.
2: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
3: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Στίγμα. Στίγμα.

0: Stigma Radio.
1: Why do we train so hard? So I can breathe. What do you need to breathe?
2: Οι θρύλοι σφυριλατούνται στην αρένα. Επιστρέφει για την ευκαιρία που δεν πήρε ποτέ. Αυτός ο αγώνας είναι η λύτρωση. Beast. Πέμπτη έως Κυριακή στις 10 και 4, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8, πάρτε θέση στον κινηματογράφο Φόσχολος για να παρακολουθήσετε τον αγώνα. Ένας θρύλος επανενώνεται με τον παλιό του προπονητή που είναι ο Ράσελ Κρόου. Δίπλα του Ντάνιελ Μακφέρσον, Λουκ Χέμσγουορθ και ο παγκόσμιος πρωταθλητής στο καράτε και τα εκβοντό Μπρεν Φώστερ που έχει χορογραφήσει και τις αθλητικές σκηνές ταινίας.
0: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
3: Αυτό είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια, με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας, που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι γόνοι.
4: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
3: Ας γίνουμε η ανάσα τους.
4: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.

0: Ήρθε η στιγμή να γνωρίσετε τον Ρούλι Κατσαρούλι. Μη σας πω και τη Ρούλα Κατσαρούλα. Τρίχες. Ναι, αλλά τι τρίχες. Τρίχες κατσαρές. Συνεχίζεται. Για δεύτερη εβδομάδα καθημερινώς σε δύο προβολές. Στις 5 και στις 6.30 για να μπορέσετε να το απολαύσετε όλοι φυσικά στον κινηματογράφο Φόσκολος.
1: Πρέπει να προειδοποιήσουμε και τους άλλους.
2: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
3: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
4: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
5: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: στίγμα.
1: What are we trying so hard? So I can breathe. What do you need to breathe?
2: Οι θρύλοι σφυριλατούνται στην αρένα. Επιστρέφει για την ευκαιρία που δεν πήρε ποτέ. Αυτός ο αγώνας είναι η λύτρωση. Beast. Πέμπτη έως Κυριακή στις 10 και 4, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8, πάρτε θέση στον κινηματογράφο Φόσκολος για να παρακολουθήσετε τον αγώνα. Ένας θρύλος επανενώνεται με τον παλιό του προπονητή που είναι ο Ράσελ Κρόου. Δίπλα του Ντάνιελ Μακφέρσον, Λουκ Χέμσγουορθ και ο παγκόσμιος πρωταθλητής στο καράτε και τα εκβοντό Μπρεν Φώστερ, που έχει χορογραφήσει και τις αθλητικές σκηνές ταινίας.
0: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
3: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Pull me up! What do you see?
1: Backrooms, η ταινία φαινόμενο στη μεγάλη οθόνη του κινηματογράφου Φόσκολος. Ο ασθενής μιας ψυχοθεραπεύτριας εξαφανίζεται σε μια μυστηριώδη διάσταση και τότε εκείνη επιχειρεί να τον σώσει διακινδυνεύοντας θανάσιμα. Μια καθηλωτική ταινία τρόμου, ένα μοναδικό θρίλερ που θα σας καθηλώσει. Backrooms, σε σκηνοθεσία Kane Parsons, με Τσίουετελ Έντζεφιορ, Φίλιπ Γκρέιντζερ, Μάρκ Ντούμπλας. Backrooms, 5η με Κυριακή στις 8, Δευτέρα με Τετάρτη στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
2: Levante, για Ζάκυνθο και Φαλονιά.
3: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Why are we trying so hard?
1: So I can breathe.
2: What do you need to breathe? Οι θρύλοι σφυριλατούνται στην αρένα. Επιστρέφει για την ευκαιρία που δεν πήρε ποτέ. Αυτός ο αγώνας είναι η λύτρωση. Beast. Πέμπτη έως Κυριακή στις 10 και 4, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8, πάρτε θέση στον κινηματογράφο Φόσκολος για να παρακολουθήσετε τον αγώνα. Ένας θρύλος επανενώνεται με τον παλιό του προπονητή που είναι ο Ράσελ Κρόου. Δίπλα του Ντάνιελ Μακφέρσον, Λουκ Χέμσγουορθ και ο παγκόσμιος πρωταθλητής στο καράτε και τα εκβοντό Μπρεν Φώστερ, που έχει χορογραφήσει και τις αθλητικές σκηνές ταινίας.
3: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Μία, πού μία!
1: Backrooms, η ταινία φαινόμενο στη μεγάλη οθόνη του κινηματογράφου Φόσκολος. Ο ασθενής μιας ψυχοθεραπεύτριας εξαφανίζεται σε μια μυστηριώδη διάσταση και τότε εκείνη επιχειρεί να τον σώσει διακινδυνεύοντας θανάσιμα. Μια καθηλωτική ταινία τρόμου, ένα μοναδικό θρίλερ που θα σας καθηλώσει. Backrooms, σε σκηνοθεσία Kay Parsons, με Τσίουετελ Έντζεφιορ, Φίλιπ Γκρέιντζερ, Μάρκ Ντούμπλας. Backrooms, Πέμπτη με Κυριακή στις 8, Δευτέρα με Τετάρτη στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος.
2: Εκεί που οι ήχοι των τυμπάνων αντιχούν, εκεί που τα άλογα καλπάζουν και οι σημαίες υψώνονται στον ουρανό, η ιστορία ξαναγράφεται. Η Γιώστρα της Ζακύνθου 2026 έρχεται στις 29, 30 και 31 Μαΐου στην πλατεία Σολομού. Μια μεγάλη μεσαιωνική γιορτή με υπότες, εντυπωσιακές παρελάσεις, αποστολές από κάθε γωνιά της Ευρώπης. Και φέτος η μαγεία συνεχίζεται και για τους μικρούς μας φίλους. Η παιδική Γιώστρα περιμένει τα παιδιά με δράσεις, δοκιμασίες και από φέτος μοναδικά μεσαιωνικά παιχνίδια σε έναν κόσμο γεμάτο φαντασία και περιπέτεια. Μην το παρακολουθείς απλώς. Ζήσε το. Γίνε κι εσύ κομμάτι της γιορτής. Γίνε ο θρύλος της Γιώστρας 2026.
3: Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Αγκροκέρ Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Αγκροκέρ Κεφαλινός. Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26950 23348.
4: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.prosopikosvoithos.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: στίγμα.
1: Why are we trying so hard? So I can breathe. What do you need to breathe?
2: Οι θρύλοι σφυριλατούνται στην αρένα. Επιστρέφει για την ευκαιρία που δεν πήρε ποτέ. Αυτός ο αγώνας είναι η λύτρωση. Beast. Πέμπτη έως Κυριακή στις 10 και 4, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8, πάρτε θέση στον κινηματογράφο Φόσχολος για να παρακολουθήσετε τον αγώνα. Ένας θρύλος επανενώνεται με τον παλιό του προπονητή που είναι ο Ράσελ Κρόου. Δίπλα του Ντάνιελ Μακφέρσον, Λουκ Χέμσγουορθ και ο παγκόσμιος πρωταθλητής στο καράτε και τα εκβοντό Μπρεν Φώστερ, που έχει χορογραφήσει και τις αθλητικές σκηνές ταινίας.
3: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
0: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
4: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
5: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.aspaixumemila.gr.

0: we trying so hard?
1: So I can breathe.
2: What do you need to breathe? Οι θρύλοι σφυριλατούνται στην αρένα. Επιστρέφει για την ευκαιρία που δεν πήρε ποτέ. Αυτός ο αγώνας είναι η λύτρωση. Beast. Πέμπτη έως Κυριακή στις 10 και 4, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8, πάρτε θέση στον κινηματογράφο Φόσκολος για να παρακολουθήσετε τον αγώνα. Ένας θρύλος επανενώνεται με τον παλιό του προπονητή που είναι ο Ράσελ Κρόου. Δίπλα του Ντάνιελ Μακφέρσον, Λουκ Χέμσουορθ και ο παγκόσμιος πρωταθλητής στο καράτε και τα εκβοντό Μπρεν Φώστερ που έχει χορογραφήσει και τις αθλητικές σκηνές της ταινίας.
3: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-018-91.
4: Το φέρι μπιζού.
5: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. premiumvacationhomes.gr.
1: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χονδρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670. Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26 950 22 820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
2: Η Agrocare Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις

0: Νικολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβία, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. Αγκροκέρ Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26 950 23 348.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
2: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
4: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: Στίγμα Radio.
1: Είμαι πάνω στη γη!
2: Όταν τον δουν οι άνθρωποι θα τον κάνουν κομματάκια και θα τον φάνε για πρωινό!
3: Ήρθε η στιγμή να γνωρίσετε τον Ρούλι Κατσαρούλι. Μη σας πω και τη Ρούλα Κατσαρούλα. Τρίχες. Ναι, αλλά τι τρίχες. Τρίχες κατσαρές. Συνεχίζεται. Για δεύτερη εβδομάδα καθημερινώς σε δύο προβολές. Στις 5 και στις 6.30 για να μπορέσετε να το απολαύσετε όλοι φυσικά στον κινηματογράφο Φόσκολος.
1: Πρέπει να προειδοποιήσουμε και τους άλλους.
4: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
5: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
4: Ελληνική αλυσίδα ελεκτρικών ειδών, Welcome Stores.
6: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
4: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
7: Αλλάζει ο καιρός, αλλάζει η διάθεση. Χρειάζεται αλλαγές στο σπίτι και μη σας χαλάει η διάθεση. Η λύση είναι Μπράτης. Χαλιά και μοκέτες που ονειρεύεστε. Στρώματα και κρεβατοκάμαρες για όνειρα γλυκά. Κουρτίνες και υφάσματα για να βάλει το σπίτι τα καλά του. Λευκά είδη, δάπεδα και κουρτινόβεργες. Ένα άλλο σπίτι. Το σπίτι σας.
8: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
7: Μπράτης. Τηλέφωνο 420-04. Μπράτης. Πράτης καλός.
9: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
10: 26-950-25-798.
11: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950-49488 και στον Παντοκράτορα, τηλέφωνο 26950-55241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
12: Εκεί που οι ήχοι των τυμπάνων αντιχούν, εκεί που τα άλογα καλπάζουν και οι σημαίες υψώνονται στον ουρανό, η ιστορία ξαναγράφεται. Η Γιώστρα της Ζακύνθου 2026 έρχεται στις 29, 30 και 31 Μαΐου στην πλατεία Σολομού. Μια μεγάλη μεσαιωνική γιορτή με υπότες, εντυπωσιακές παρελάσεις, αποστολές από κάθε γωνιά της Ευρώπης. Και φέτος η μαγεία συνεχίζεται και για τους μικρούς μας φίλους. Η παιδική Γιώστρα περιμένει τα παιδιά με δράσεις, δοκιμασίες και από φέτος μοναδικά μεσαιωνικά παιχνίδια σε έναν κόσμο γεμάτο φαντασία και περιπέτεια. Μην το παρακολουθείς απλώς. Ζήσε το. Γίνε και εσύ κομμάτι της γιορτής. Γίνε ο θρύλος της Γιώστρας 2026.
13: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση.
0: είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600 και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο δίπλα στο High Clean. Επίσης μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.

0: ταινία φαινόμενο στη μεγάλη οθόνη του κινηματογράφου Φόσκολος. Ο ασθενής μιας ψυχοθεραπεύτριας εξαφανίζεται σε μια μυστηριώδη διάσταση και τότε εκείνη επιχειρεί να τον σώσει διακινδυνεύοντας θανάσιμα. Μια καθηλωτική ταινία τρόμου, ένα μοναδικό θρίλερ που θα σας καθηλώσει. Backrooms, σε σκηνοθεσία Kay Parsons, με Τσίουετελ Έντζεφιορ, Φίλιπ Γκρέιντζερ, Μάρκ Ντούμπλας. Backrooms, 5η με Κυριακή στις 8, Δευτέρα με Τετάρτη στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος.
1: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη. Σε τρία επίπεδα.
2: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-018-91.
3: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For Passion, Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
4: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
5: Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Agrocare Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Agrocare Κεφαλινός. Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 950 23 348.
6: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D Laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26 950 22 820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
7: Περπατώ, περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974, το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπάς.

0: Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
1: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.

Bonjour, c'est Frédéric Becbédé. Vous entendez? Bon entendu.

0: do we train so hard?
1: So I can breathe.
0: What do you need to breathe?
2: Οι θρύλοι σφυριλατούνται στην αρένα. Επιστρέφει για την ευκαιρία που δεν πήρε ποτέ. Αυτός ο αγώνας είναι η λύτρωση. Beast. Πέμπτη έως Κυριακή στις 10 και 4, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8, πάρτε θέση στον κινηματογράφο Φόσκολος για να παρακολουθήσετε τον αγώνα. Ένας θρύλος επανενώνεται με τον παλιό του προπονητή που είναι ο Ράσελ Κρόου. Δίπλα του Ντάνιελ Μακφέρσον, Λουκ Χέμσγουορθ και ο παγκόσμιος πρωταθλητής στο καράτε και τα εκβοντό Μπρεν Φώστερ που έχει χορογραφήσει και τις αθλητικές σκηνές ταινίας.
3: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρο στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας. Με

0: εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950 62 075.
1: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time. Pomonis Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
2: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
3: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079 460.
4: 26950 25 798.
5: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
6: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
5: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
6: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
5: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
6: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
5: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
7: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
5: Ας το πάνω μας.
8: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire, μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun, μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις, μόνο 2,20. Κρικρί παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις, από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Spread 100% φιστίκι, μόνο 1,99. Yoti Sweet & Balance με στέβια, από 3,60, μόνο 2,88. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού φράουλα 3 τεμαχίων, από 3,19, τώρα 2,55. Lesas The Market. Σε μας, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.

0: hand and then close your eyes.
1: I'm going to make me and this 50 pence.
2: Stigma Radio.
3: Pull me up.
4: Backrooms, η ταινία φαινόμενο στη μεγάλη οθόνη του κινηματογράφου Φόσκολος. Ο ασθενής μιας ψυχοθεραπεύτριας εξαφανίζεται σε μια μυστηριώδη διάσταση και τότε εκείνη επιχειρεί να τον σώσει διακινδυνεύοντας θανάσιμα. Μια καθηλωτική ταινία τρόμου, ένα μοναδικό θρίλερ που θα σας καθηλώσει. Backrooms, σε σκηνοθεσία Kane Parsons, με Τσίουετελ Έντζεφιορ, Φίλιπ Γκρέιντζερ, Μάρκ Ντούμπλας. Backrooms, 5η με Κυριακή στις 8, Δευτέρα με Τετάρτη στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος.
5: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
6: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
7: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Αλλάζει ο καιρός, αλλάζει η διάθεση. Χρειάζεται αλλαγές στο σπίτι και μη σας χαλάει η διάθεση. Η λύση είναι Μπράτης. Χαλιά και μοκέτες που ονειρεύεστε. Στρώματα και κρεβατοκάμαρες για όνειρα γλυκά. Κουρτίνες και υφάσματα για να βάλει το σπίτι τα καλά του. Λευκά είδη, δάπεδα και κουρτινόβεργες. Ένα άλλο σπίτι. Το σπίτι σας.
1: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης. Τηλέφωνο 420-04. Μπράτης. Πράτης καλός.
2: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950 22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.

Καλημέρα. Καλημέρα. Είστε στον Στίγμα FM και ακούτε We Speak κάθε Σάββατο 10 με 11 εδώ στο μικρόφωνο Σπυριδούλα Κορακιανίτη.

0: Λοιπόν, δεν ξεκινήσαμε τυχαία με αυτό το τραγούδι. Σήμερα Σάββατο 30 Μαΐου ξεκινήσαμε με τα μαθήματα ζωής από το Πάνο Βλάχο.
1: Αλλά ζητάω πολλά. Θέλω να γίνω ποιήση χωρίς συνείδηση. Εύκολα, ξέκολα, ξεκόλα κι άκου. Δεν μπορώ να μην σε σκέφτομαι, δεν μπορώ και να σε σκέφτομαι.
0: Καθώς θέλω να ευχηθώ σε όλα τα παιδιά που δίνουν πανελλήνιες εξετάσεις σε αυτή την περίοδο, καλή επιτυχία. Να δώσετε το καλύτερο εαυτό σας, να διατηρήσετε την ψυχραιμία σας όση ώρα κρατάει η εξέταση. Ξέρω ότι μια στιγμιαία αποτύπωση ενός γραπτού, μιας επίδοσης στιγμιαία δεν σας αντικατοπτρίζει, αλλά όπως λέει και ο Πάνος Βλάχος, εγώ δεν θέλω να σας κάνω μαθήματα ζωής. Εγώ απλά θα σας πω να δώσετε το καλύτερό σας εαυτό και τώρα ξεκινάει, κλείνει ένας κύκλος μαθητικός και ξεκινάει ένας άλλος κύκλος της ζωής σας που είμαι σίγουρη ότι όλοι θα βρείτε το δρόμο σας και όλοι θα τα καταφέρετε εάν το επιθυμείτε.

0: Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα πατάτας. Μαγειρέψτε πατάτες λοιπόν σήμερα. Και Παγκόσμια ημέρα σκλήρυνσης κατά πλάκας.
1: Λέω ψέματα για τον πόη μου. Εντάξει ρε ζωή, δεν είμαι 1,90 και μια φορά σε είπα λίντα. Λάθος. Φταίει το πάθος που τα μπερδεύω και αγριεύω. Όχι στο αφεντικό, σε κανένα μυστικό Πακιστανό κάνω τον τρανό. Σαν ό, δεν τρώω εγώ, είμαι υπερήφανος που είμαι Ελοχήμ. Πριν θα πάρω μοναχός μου, βγήκα δεύτερος κι άλλος κανείς δεν έτρεχε μπρος μου.
0: Λοιπόν, σαν σήμερα το 1381 ξεσπάει η εξέγερση των χωρικών, η πρώτη μεγάλη λαϊκή εξέγερση στην Αγγλία με κύριο αίτιο το δυσβάστακτο χαράτσι που επέβαλε στους υπηκόους του ο νεαρός βασιλιάς Ριχάρδος ο Δεύτερος.
1: Θέλω ένα τραγούδι χωρίς τραύμα, μια συμμετοχή σε θαύμα. Θέλω να αλλάξω τον κόσμο αρκεί να μην αλλάξω εγώ. Ας αλλάξει ο κόσμος.
0: Το 1828 ο τσάρος Νικόλαος ο Πρώτος αποστέλει στον Ιωάννη Καποδίστρια 500.000 ρούβια για τη στήριξη του νεοσύστατου ελληνικού κράτους.
1: Είσαμε τα μάξι μια αγία, αδικία, ίδια ολεμένη συγκυρία. Σήμερα βρήκε ο Θεός να κάνει απεργία. Δε φταίω εγώ, το σύστημα φταίει. Κόβει και τα μοιράζει, δικάζει, διχάζει, δε φταίω εγώ.
0: Το 1917 ο Αλέξανδρος ο Πρώτος ανεβαίνει στο θρόνο του βασιλείου της Ελλάδος μετά την παρέτηση του πατέρα του Κωνσταντίνου.
1: Φοβάμαι. Μην το κατεστημένο είναι καλύτερο από αυτό που περιμένω.
0: Το 1941, σαν σήμερα, δύο 19χρονοι φοιτητές τότε, ο Μανώλης Γλέζος και ο Απόστολος Σάντας, με μια παράτολμη ενέργειά τους, κατεβάζουν από την Ακρόπολη τη γερμανική σημαία και αναρτούν την ελληνική. Το 1941 λύγει η μάχη της Κρήτης με την κατάληψη όλου του νησιού από τους Γερμανούς. Και το 1990 μια σημαντική μέρα για την ιατρική στη χώρα μας καθώς η πρώτη μεταμόσχευση ύπατος στην Ελλάδα πραγματοποιείται στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης από την ομάδα του καθηγητή Αντώνη Αντωνιάδη και διαρκεί 5,5 ώρες.

0: Λοιπόν, καλημέρα σε όλους όσοι μας ακούτε. Μας στέλνετε τις καλημέρες σας στο Viber, στο Instagram, στο Messenger, ξέρετε εσείς. Και αμέσως θα καλημερίσω εδώ έναν δάσκαλο πολεμικών τεχνών που και εγώ σήμερα τον γνωρίζω και θα τον γνωρίσουμε μαζί, γιατί έχω έτσι πολλά πράγματα να τον ρωτήσω σχετικά με τις πολεμικές τέχνες και τα παιδιά μας. Και καλημερίζω τον κύριο Δημήτρη Παναγιωτόπουλο. Καλώς ήρθατε εδώ στον Στίγμα FM.
1: Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είμαι στη διάθεσή σας να ρωτήσετε ό,τι θέλετε. Αλλά πριν ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας, θέλω να ευχηθώ και εγώ στα παιδιά που δίνουν πανελλήνιες εξετάσεις ό,τι καλύτερο, καλή επιτυχία, και να ξεχνάνε ότι μια αποτυχία θα μας κάνει δυνατότερο για το μέλλον. Δεν είναι το πάνε οι πανελλήνιες, η προσπάθεια μετράει, και όταν πέφτουμε μαθαίνουμε να σηκωνόμαστε, διότι εγώ είμαι άνθρωπος των μαχητικών τεχνών, ασχολούμαι πάνω από σχεδόν μια 50 χρόνια με τις πολεμικές τέχνες, και αυτό που διδάσκω στους αθλητές μου και στους μαθητές μου είναι αυτό ακριβώς το πράγμα. Κάνουμε την προσπάθειά μας, αγωνιζόμαστε, αλλά αν δεν έρθει το επιθυμητό αποτέλεσμα, ξαναπροσπαθούμε, δεν χάθηκε ο κόσμος. Με όλα αυτά που ακούμε σήμερα που γίνονται γύρω-γύρω.
0: Όντως, θίγεται ένα πολύ σημαντικό κοινωνικό ζήτημα, γιατί βλέπουμε ότι τα παιδιά έχουν πάρα πολύ άγχος. Βλέπουμε έτσι να συμβαίνουν τραγικά πράγματα γύρω μας, και ο αθλητισμός θεωρώ ότι είναι μέρος της λύσης.
1: Ο αθλητισμός βοηθάει πάρα πολύ, και μιας και είπατε μέρος της λύσης, να σας πω ότι πολλοί γονείς, όταν τα παιδιά τους φτάνουν στο σημείο να δώσουν εξετάσεις, δεν το βλέπουν σαν μέρος της λύσης, αλλά προτιμούν να σταματήσουν οποιαδήποτε αθλητική δραστηριότητα για να αφοσιωθούν στα μαθήματα. Δυστυχώς αυτό που κάνουν είναι τραγικό το λάθος, διότι ο αθλητισμός, οτιδήποτε άθλημα και αν κάνει ένα παιδί, το βοηθάει να χαλαρώνει το μυαλό του από την πίεση της ημέρας και από το διάβασμα. Άρα πρέπει να παροτρύνουμε τα παιδιά να αθλούνται, να κάνουν το οποιοδήποτε άθλημα μπορούν. Αυτό είναι το πολύ, πολύ σημαντικό. Έχει. Όχι να τα σταματάμε από αυτό που τους δίνει ευεξία, που τους δίνει ενέργεια, δύναμη και καθαρό μυαλό.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο, γιατί και εγώ βλέπω και από τη δική μου εμπειρία, από τα παιδιά μου αλλά και από τα παιδιά έτσι φίλων, ότι ξεκινούν με όρεξη τα παιδιά, πηγαίνουν σε δραστηριότητες και με το που πάνε εκεί τέλος γυμνασίου, αρχές ηλικίου, σταματάνε τα πάντα και αρχίζουν και αφοσιώνονται μόνο στο διάβασμα, και θίγεται ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα. Αλλά ας το πάρουμε από την αρχή. Εσείς λοιπόν ασχολείστε με τις πολεμικές τέχνες πάρα πολλές δεκαετίες, όπως μας είπατε, και έχετε και πολλές επιτυχίες με τα παιδιά σας, θα μας τα πείτε και αυτά. Θέλω να μου πείτε, όταν έρχονται τα παιδιά, ποια είναι η ηλικία η σωστή για να ξεκινήσει ένα παιδί να έρθει να γνωρίσει από κοντά τις πολεμικές τέχνες, και εφόσον του αρέσουν να συνεχίσει σε αυτό?
1: Λοιπόν, θα σας πω το εξής. Όταν ξεκίνησα εγώ πολεμικές τέχνες, κάτω από 7 ετών δεν υπήρχε περίπτωση να κάνει ένα παιδί πολεμικές τέχνες. Συνήθως 7, 8, 9 και πάνω ξεκινούσαμε. Όταν ξεκίνησα εγώ στη Ζάκυνθο πριν 34 χρόνια, εκεί γύρω ήταν η ηλικία γύρω στα 7-8 χρονών να ξεκινάνε τα παιδιά. Αυτή τη στιγμή εγώ έχω και παιδάκια 3 ετών.
0: Τόσο μικρά.
1: Τόσο μικρά. Δηλαδή θέλω να πω ότι έχουν αλλάξει εποχές, και όταν λέμε παιδάκια 3-4 ετών και 5 και 6 που έρχονται και γράφονται, ο σκοπός δεν είναι μόνο να μάθουν μια αγροθιά, μια κλωτσιά η οποία μας παίρνει χρόνο. Ο σκοπός που έρχονται τα παιδιά και τα φέρουν οι γονείς σε τόσο μικρή ηλικία είναι να μπορούν να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα, να ενταχθούν σε μια ομάδα με κανόνες. Διότι γνωρίζετε πολύ καλά ότι δυστυχώς ούτε κανόνες υπάρχουν σήμερα. Και δεν υπάρχουν πολλά πολλά άλλα πράγματα τα οποία βοήθησαν να στηθεί η γενιά η δική μου και να έχουμε μια κοινωνία σήμερα με πολλές προδιαγραφές. Διότι η επόμενη γενιά, η οποία δεν έχει μάθει σε κανόνες, δεν έχει μάθει σε πολλά πράγματα, και δυστυχώς δηλαδή μόνο την λέξη ότι το παιδί θα μπει σε τιμωρία απαγορεύεται να υποθεί σε ένα δημοτικό σχολείο. Άρα μεγαλούμε σε μια κοινωνία η οποία τα παιδιά μαθούν να μην τιμωρούνται. Άρα η επόμενη γενιά δεν ξέρω και εγώ πώς θα λειτουργήσει και πώς θα είναι οι επόμενες χρονιές στην κοινωνία μας.
0: Μάλιστα. Ωραία. Ξεκινάω λοιπόν. Φέρνω το παιδί μου σε εσάς. Έρχομαι να γνωρίσω τις πολεμικές τέχνες. Εσείς διδάσκετε διαφορετικές πολεμικές τέχνες, δεν?
1: Θα σας πω. Εγώ ξεκίνησα οκινάω αγαράτε, και μια σιγά μου σήμερα την κουβέντα μας, να πω ότι σαν σήμερα το 2003 έφυγε και ο δάσκαλός μας από κοντά από τη ζωή, οπότε του κάνουμε και μία αναφορά. Ξεκίνησα σαν οκινάω αγαράτε, και μετά Τα τελευταία χρόνια από το κάνω ζιουζίτσου. Το ζιουζίτσου λοιπόν είναι ένα άθλημα το οποίο προσφέρει πάρα πολλά. Είναι μια πλήρης πολεμική τέχνη, διότι το ζιουζίτσου που κάνω εγώ περιλαμβάνει και τα τρία μέρη, δηλαδή κάποιος να αντιμετωπίζει μια κατάσταση από όρθια θέση. Όταν έχεις εμπλοκή και πιάνονται τα δύο άτομα μεταξύ τους, μαθαίνεις πώς να χρησιμοποιείς και να κάνεις ρήψεις και να πετάς τον αντίπαλο στο έδαφος, και όταν πέφτει στο έδαφος μαθαίνεις να παλεύεις και εκεί. Δηλαδή μιλάμε για μια ολοκληρωμένη πολεμική τέχνη, και αυτή τη στιγμή κάνω μόνο ζιουζίτσου αλλά και αυτοάμυνα. Η αυτοάμυνα σήμερα χρειάζεται πάρα πολύ σε μεγάλες ηλικίες, πάνω από 25 ετών. Έχω πάρα πολύ κόσμο, έρχεται πολλοί κόσμος και προπονείται η γυμνάστη, και νομίζω ότι είναι κάτι που πρέπει να το δει ο καθένας για τον εαυτό του. Είναι πολύ σημαντικό να μάθεις πώς να αντιμετωπίζεις μια κατάσταση στο δρόμο. Και πολλές φορές αυτό που ξεκινάω εγώ το πρώτο μάθημα στην αυτοάμυνα είναι ότι πριν εμπλακεί το σώμα πρέπει να μάθουμε να αποφεύγουμε το οτιδήποτε. Ναι. Και το πιο ακριβό αντικείμενο που έχουμε πάνω μας είναι η ίδια η ζωή μας.
0: Πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, γιατί βλέπουμε ότι η επιθετικότητα και η βία, ειδικά μεταξύ των ανηλίκων, έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια.
1: Πάρα πολύ.
0: Άρα εγώ, αν φέρω το παιδί μου έτσι σε μια σχολή που του μαθαίνουν πολεμικές τέχνες, θα του μάθουν πρωτίστως ότι η αυτοσυγκράτηση είναι πολύ μεγάλο προσόν και ότι θα πρέπει πρωτίστως όλα αυτά που μαθαίνω να τα χρησιμοποιώ στον αγωνιστικό χώρο και όχι να προκαλώ, να επιτίθεμαι άλλον άμυνθο, έτσι, αλλά να προκαλώ μια συνθήκη έξω από τον αγωνιστικό χώρο και να βλέπουμε, εδώ βλέπουμε ότι έφηβοι κλείνουν ραντεβού για να δώσουν ξύλο, έτσι, και δεν μιλάμε για τα αστικά κέντρα, μιλάμε για την πόλη μας.
1: Και στη Ζάκη θα γίνονται.
0: Ακριβώς.
1: Έχω πολλές πληροφορίες. Ναι, αυτό είναι βασικός κανόνας δικός μου. Όταν έρχεται ένα παιδί την πρώτη στιγμή που κάθεται στο γραφείο με τους γονείς του, αυτό του λέω συνεχώς, ότι ό,τι μαθαίνουμε, το μαθαίνουμε για προστασία δική μας και δεν επιτιθήμαστε ποτέ πρώτοι. Αυτό που χρησιμοποιούμε όταν θα περάσει ένα χρονικό διάστημα για να μάθει ένα παιδάκι έτσι, και όσο μεγαλύτερη ηλικία είναι τόσο πιο εύκολα μαθαίνει, αλλά θέλει πάντα ένα χρονικό διάστημα για να μπορέσει να προστατεύει τον εαυτό του από αυτά που μαθαίνει. Θα προσπαθήσει να αντιμετωπίσει μια κατάσταση όταν δεχτεί μια λεκτική επίθεση ή οτιδήποτε άλλο στο σχολείο ή στο χώρο που κινείται, προειδοποιώντας και το λέγοντας στους μεγαλύτερους. Δεν είναι οι γονείς του δίπλα, στο σχολείο προειδοποιεί και το λέει στους δασκάλους, και από εκεί και πέρα να είναι σε θέση να ενημερώσει ανθρώπους μεγαλύτερους από αυτό, ότι αυτό και αυτό συμβαίνει. Από εκεί και πέρα, αν δεν αντιμετωπιστεί με τους γονείς και με τους δασκάλους, όταν το παιδί ξανά δεχθεί μια λεκτική ή οτιδήποτε, μια άλλη βία ή ένα μπούλινγκ, ας το πούμε έτσι, να μπορεί να αντιμετωπίσει μόνος του την κατάσταση. Βέβαια, αυτό δεν μαθαίνεται από τη μία μέρα στην άλλη. Και τα παιδάκια έχουν μια τάση όταν ξεκινάνε μια πολεμική τέχνη να πάνε στο σχολείο και να κάνουν διάφορες κλωτσιές γροθιές, τα οποία αυτά που δείχνουν στην ουσία δεν έχουν βάση με την πραγματικότητα, αυτά που μαθαίνουν στη σχολή. Οπότε είναι σαν να κάνουν λίγο επίδειξη, να προσπαθούν να δείξουν ότι κάτι κάνουν καινούριο.
0: Κάτι ξέρουν.
1: Εντάξει, εγώ το μαθαίνω βέβαια και τα πιάνω τα παιδιά, τους μιλάω και τους μιλάω συνεχώς. Δηλαδή πάντα τους λέω ότι ξέρετε κάτι, αυτό δεν είναι σωστό, δεν πρέπει να γίνει με αυτόν τον τρόπο και πρέπει να τα βρούμε με άλλους τρόπους. Γιατί τα παιδιά πάντα θέλουν. Στα παιδιά πρέπει πάντα να μιλάμε. Πάντα πρέπει να μιλάμε και πρέπει πάντα να εξηγούμε όσες φορές και αν χρειαστεί. Γιατί ένα παιδί, καλά τα λέμε εμείς, αλλά δεν μαθαίνει. Και δεν μαθαίνει εύκολα, γιατί το σχολείο δέχεται διάφορα ερεθίσματα, τα οποία θέλουν συνεχώς κουβέντα. Και να επανέλθουμε στο πρώτο που δίνουν τα παιδιά εξετάσεις και ακούμε και γίνονται όλα αυτά τα πολύ περίεργα, τα οποία είναι και δεν είναι και ευχάριστα πολλές φορές. Δυστυχώς τα παιδιά δεν μιλάνε στους γονείς τους. Είχαμε κάποιους γονείς τώρα πρόσφατα μια συζήτηση και νομίζω τα παιδιά τα λένε όλα στους γονείς. Εγώ όμως, σαν ένας άνθρωπος τρίτος εκτός, που μεγαλώνω παιδιά, δηλαδή τώρα αυτή τη στιγμή έχω παιδιά, πολλά παιδιά του γυμνασίου του Λυκείου που τα έγινα από τη σχολή από 5 ετών. Φανταστείτε τώρα πόσα χρόνια είναι μαζί μου. Οι γονείς λοιπόν πιστεύουν ότι τα παιδιά τους μιλάνε, και εγώ λέω με απόλυτη ειλικρίνεια και αλήθεια
0: ότι υπάρχουν και ανίποτα.
1: Τα παιδιά δεν μιλάνε. Δυστυχώς δεν λένε τα πράγματα στους γονείς τους και αυτά που τα απασχολούν.
0: Είναι και
1: διότι δεν θα δεχτεί ένα γονιό, παράδειγμα, ναι. Είναι η εφηβεία, αλλά είναι και η. Θα πει, ξέρετε εσείς κάτι. Εγώ δεν μπορώ να διαβάσω, αλλά φτάνει. Δεν μπορώ, μέχρι εκεί μπορώ. Θα το δεχτεί ο γονιό.
0: Ναι. Εξαρτάται σε ποιο πλαίσιο είναι η σχέση μέσα στο σπίτι πάντα. Νομίζω αυτά όλα. Αυτό που περιγράφεται.
1: Μιλάω και για φυσιολογικές συνθήκες. Εγώ δεν μιλάω για ακρότητες. Μιλάω για φυσιολογικές συνθήκες. Γιατί τυχαίνει να γνωρίζω και τους γονείς και τα σπίτια πάρα πολλά χρόνια. Ναι.
0: Το σίγουρο είναι βέβαια ότι η εφηβεία έχει αυτό δυστυχώς το χαρακτηριστικό ότι ο έφηβος θέλει να γκρεμίσει το κόσμο γύρω του για να φτιάξει το δικό του κόσμο και τη δική του κοινωνική θέση μέσα στο σύστημα. Έτσι
1: χτίζονται και οι κοινωνίες όμως.
0: Έτσι ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Άρα ο έφηβος έχει από τη φύση του έχει έτσι μια εσωστρέφεια καθώς γίνονται πάρα πολλές αναζητήσεις.
1: Και αντιδράσεις.
0: Ναι, και αντιδράσεις, σαφώς. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Παλιότερα ερχόντουσαν πιο πολλά αγόρια στις πολεμικές τέχνες. Ναι. Τώρα είναι μοιρασμένα τα πράγματα.
1: Τώρα ναι, έχει πολλές κοπέλες.
0: Πολλές κοπέλες. Ναι,
1: και στην αυτοάμυνα και στους μεγάλους έχει πολλές γυναίκες. Mm-hmm. Και ο λόγος είναι προφανής. Έτσι, είναι όλα αυτά που γίνονται. Δηλαδή πρέπει να μάθει κάποιος να αντιμετωπίζει μια κατάσταση. Αυτό που σου δίνει η πολεμική τέχνη όταν ξεκινάς να μαθαίνεις κάποια πράγματα είναι να σου δίνει αυτοπεποίθηση. Αυτό που βάζω εγώ προσωπικά τη διδάσκω. Αρχίζω και βάζω το μυαλό και το σώμα σε μία σειρά. Δηλαδή τώρα, αν εσείς δεν γνωρίζετε κάτι, σας επιτεθεί κάποιος, δεν γνωρίζετε τι να κάνετε. Άπαξ και μπείτε στο χώρο και μάθετε έστω και 2-3 πράγματα, αυτομάτως το μυαλό και το σώμα αρχίζει και βάζει μία σειρά. Πώς να αντιμετωπίσεις μία κατάσταση. Και όσο πιο πολύ χρόνο ασκείσαι και εξασκείσαι με τις πολεμικές τέχνες επάνω στην αυτοάμυνα, μπορείς να τα επεξέλθεις καλύτερα.
0: Είναι όμως η αυτοάμυνα θα μου δώσει εμένα τη δυνατότητα που είμαι υστερόμυϊκά σε σχέση με έναν άντρα που ενδεχομένως μπορεί να μου επιτεθεί, θα μου δώσει εμένα τα εργαλεία έτσι ώστε να μπορώ και κάποιον που έχει μεγαλύτερη μυϊκή διάπλαση από μένα με τις κινήσεις που θα κάνω, ας πούμε, να τον αποφύγω.
1: Βεβαίως, οι πολεμικές τέχνες, το ζύο ζήτησε και ειδικά που κάνω εγώ, δεν έχει να κάνει με το σωματότυπο κανενός. Άλλωστε, αυτό που μαθαίνουμε δεν έχει να κάνει να αντιμετωπίσουμε την ίδια κατάσταση. Προσπαθούμε αυτός που μυϊκά και εμφανισιακά υστερεί έναντι κάποιου άλλου, που πάντα πολλές φορές αυτό είναι και λίγο θεωρητικό, δεν είναι και πραγματικό, τον μαθαίνει πώς να αντιμετωπίσει την κατάσταση. Βεβαίως και μπορεί να ανταπεξέλθει ένας ο οποίος εμφανισιακά είναι πολύ αδύνατος. Έτσι, και οι γυναίκες ειδικά, σαν γυναίκες θεωρητικά, είναι πιο αδύνατες από τους άντρες. Βοηθάει πάρα πολύ, διότι η μεγαλύτερη δύναμη του ανθρώπου δεν είναι το σώμα, είναι το μυαλό. Και στο μυαλό εστιάζουμε πολλές φορές. Όταν το μυαλό δυναμώσει και πιστέψει σε κάποια πράγματα, από εκεί και πέρα όλα γίνονται πολύ πιο εύκολα.
0: Ποια είναι τα χαρακτηριστικά εκείνα που θα αποκτήσει το παιδί μου όταν έρθει να μάθει μια πολεμική τέχνη? Θα αποκτήσει συνέπεια, πειθαρχία? Τι είναι αυτά που θα τον βοηθήσουν και στη ζωή του? Γιατί όπως είπαμε και πριν, ότι ένα παιδί που μπορεί να έχει κάνει πολεμικές τέχνες ενδεχομένως να είναι πιο ψύχρεμο και πιο άνετο, για παράδειγμα, με τη διαδικασία των πανελλαδικών αυτή τη στιγμή. Να έχει συγκροτήσει μια προσωπικότητα που η ψυχραιμία να είναι μέρος της εκπαίδευσής του. Ισχύει κάτι τέτοιο?
1: Ισχύει. Αυτό που δίνω μεγάλη βάση εγώ είναι η πειθαρχία, ξεκινώντας, και ο σεβασμός. Ο σεβασμός ήταν μεταξύ μας, οι αθλητές μεταξύ τους, στο δάσκαλο, ο δάσκαλος προς τους αθλητές. Να πειθαρχούμε, διότι το κάθε κοινωνικό σύστημα, εκεί είμαστε μια μικρή κοινωνία, έχει τους κανονικούς τους κανόνες, η ζωή έχει άλλους κανόνες, το σπίτι έχει άλλους κανόνες, όπως και το σχολείο έχει άλλους κανόνες. Αυτό στην εξέλιξη της ζωής του ανθρώπου βοηθάει πάρα πολύ. Επίσης, όταν ένας αθλητής φτάνει στη διαδικασία να δώσει πανελλήνιες εξετάσεις, οι πιο πολλοί αθλητές που ασχολούνται με το ζιου-ζίτσου έχουν κατέβει και πηγαίνουν σε αγώνες. Λοιπόν, περνάνε παιδιά μια διαδικασία η οποία έχει να κάνει με το άγχος, με την πίεση και με τη διαχείριση αυτού του πράγματος, το οποίο σας πληροφορώ ότι είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο. Με αποτέλεσμα, όταν περνάει πολλές φορές τη διαδικασία αυτή, διότι πολλοί βλέπουν, εγώ είμαι σε εισαγωγικά κόντρα με τους γονείς, δεν βλέπω τα μετάλλια. Έχω πολλά μετάλλια γιατί στόχος μου δεν είναι τα μετάλλια. Όταν λοιπόν οι γονείς βλέπουν τα μετάλλια, θέλουν να δείξουν να έχουν προβολή, να ανεβάσουν στα social τα παιδιά τους με τα μετάλλια. Το κοινωνικό πρόβλημα σήμερα, να ξέρετε, και αυτό σας το λέω μετά από συζητήσεις και με με ανθρώπους που ασχολούνται με τα παιδιά είναι οι γονείς, δεν είναι τα παιδιά. Είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα και το θίγουν συνεχώς και από...
0: Και ειδικοί.
1: Και ειδικοί συνέχεια. Λοιπόν, ένα παιδί που μπαίνει στη διαδικασία να αγωνιστεί και να παίξει κάποιους αγώνες, περνάει τη διαδικασία της πίεσης, του άγχους και όλων αυτών των πραγμάτων, τα οποία όταν έρχονται πολλά χρόνια και έρχεται η ώρα να δώσει εξετάσεις στο λύκειο, είναι πιο χαλαρός από τους υπόλοιπους. Είναι το μυαλό του, έχει περάσει τη διαδικασία αυτή σε σχέση με ένα άλλο παιδί. Εδώ βέβαια να πω ότι εγώ έχω ένα προτέρημα στο νησί, ότι έχω βγάλει πολλούς αθλητές μέσα από τα ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα, έχουν πάρει άνευ εξετάσεων, όχι τα μόρια που χρειάζονται, περνάς στο πανεπιστήμιο που θέλουν τη αρεσκία σου, χωρίς εξετάσεις. Αυτό είναι το δίνει το κράτος. Δηλαδή,
0: σε τι επίπεδο όμως πρέπει να διακριθεί ένα παιδί για να μετρήσουν τα μόρια αυτά?
1: Στο Πανελλήνιο είναι η πρώτη, δεύτερη, τρίτη, ένα πολύ μικρό ποσοστό. Δηλαδή, αν συμπληρώσεις πάνω από. Η διαδικασία έχει 10% αν πάρεις πρώτη θέση στο Πανελλήνιο και έχει έναν αριθμό 8 συλλόγων.
0: Μάλιστα.
1: 7%.
0: Άρα και Πανελλήνιο αν διακριθείς. Δεν χρειάζεται δηλαδή και ευρωπαϊκά να διακριθείς.
1: Ένα μικρό ποσοστό, ναι. Το 10%. Δηλαδή ναι. Στα 1000 μόρια είναι, στα 10.000 μόρια γράψε επειδή 1000 μόρια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όμως αν διακριθείς ευρωπαϊκά και παγκόσμια πάνω από 16 ετών, και λέω πάνω από 16 ετών γιατί κάτω από 16 ετών έχεις, αλλά σου δίνει το κράτος τα τελευταία 4 χρόνια η διάκριση για να μπορείς να πάρεις Πανελλήνιο.
0: Α, κατάλαβα.
1: Άρα.
0: Πρέπει να διακριθεί εκεί στην ηλικία.
1: Ναι, στο παγκόσμιο είναι μέχρι 7η θέση και μέχρι 3η θέση περνάς στο ευρωπαϊκό άνευ εξετάσεων. Δηλαδή παίρνεις ένα μετάλλιο ή παίρνεις μία θέση, δεν δίνεις εξετάσεις. Στο ευρωπαϊκό, μετά την 3η θέση, νομίζω μέχρι την 7η, είναι 30%.
0: Η σχολή στην οποία περνάς έχει συνάφεια, δηλαδή πρέπει να περάσει το παιδί γυμναστική ακαδημία ή χρησιμοποιείται παντού. Χρησιμοποιείται παντού, έτσι.
1: Εγώ φέτος ένα αθλητής, ο δικός μου από το παγκόσμιο της Ταϊλάνδης που ήρθαμε πρόσφατα τον Νοέμβριο από το 25 που πέρασε, πήρε τα μόρια. Αν εξετάσει, τώρα θα περάσει στη σχολή του. Δεν δίνουν εξετάσεις τα παιδιά καθόλου δηλαδή.
0: Εντάξει, είναι σημαντικό διότι προφανώς έχει κοπιάσει ένα παιδί για να φτάσει σε αυτό το σημείο. Δεν έχει φτάσει από τη μία στιγμή.
1: Τώρα
0: στην άλλη.
1: Να σταθούμε και λίγο σε αυτό. Λέει, μα ναι, είναι άδικο. Λέει, γιατί τα ακούω αυτά και τα ακούν και τα παιδιά.
0: Όχι,
1: μα λέει,
0: δεν
1: εσύ πήγες και πέρασες. Εμείς θα δώσουμε εξετάσεις. Όπα, δεν είναι έτσι. Γιατί αυτά τα παιδιά που έχω μαζί μου και έχουν πάρει και είναι πάρα πολλά στο νησί. Είναι πάνω από 20-25 αθλητές όλα αυτά τα χρόνια. Μην σας πω και παραπάνω. Προσέξτε να δείτε, από 5 ετών προπονείται. Αυτό το παιδί για να φτάσει σε ένα παγκόσμιο. Να πάρει τα μόρια, έχει χαλάσει πάρα πολλά χρήματα, ίσως και περισσότερα χρήματα από αυτό που κάνει φροντιστήριο. Έχει περάσει από μια διαδικασία, διότι αυτός που θα δώσει εξετάσεις θα δώσει μία φορά. Ναι. Αυτό το παιδί, μία φορά το χρόνο, δύο-τρεις φορές το χρόνο θα δώσει, θα περάσει μια διαδικασία πρωταθλημάτων. Δηλαδή, για να διακριθεί κάποιος να είναι εθνική ομάδα, θα πρέπει να έχει έρθει στην Ελλάδα πρώτος ή δεύτερος. Και αναπληρωματική είναι τρίτη. Άρα. Μιλάμε τώρα για μια διαδικασία που την περνάει. Απλά του έχει γίνει συνήθιο και κάποια στιγμή ανταμείβεται.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή, ο αθλητής.
0: Βάζουμε μια άνω τελεία για να πάμε σε διαφημίσεις και να το συνεχίσουμε αυτό, μιας και είναι και επίκαιρο λόγω των Πανελληνίων.

0: Ήρθε η στιγμή να γνωρίσετε τον Ρούλη Κατσαρούλη. Μη σας πω και τη Ρούλα Κατσαρούλα. Τρίχες. Ναι, αλλά τι τρίχες. Τρίχες κατσαρές. Συνεχίζεται. Για δεύτερη εβδομάδα καθημερινώς σε δύο προβολές. Στις 5 και στις 6.30 για να μπορέσετε να το απολαύσετε όλοι φυσικά στον κινηματογράφο Φόσκολος.
1: Πρέπει να προειδοποιήσουμε και τους άλλους.
2: Εκεί που οι ήχοι των τυμπάνων αντιχούν, εκεί που τα άλογα καλπάζουν και οι σημαίες υψώνονται στον ουρανό, η ιστορία ξαναγράφεται. Η Γιώστρα της Ζακύνθου 2026 έρχεται στις 29, 30 και 31 Μαΐου στην πλατεία Σολομού. Μια μεγάλη μεσαιωνική γιορτή με υπότες, εντυπωσιακές παρελάσεις, αποστολές από κάθε γωνιά της Ευρώπης. Και φέτος η μαγεία συνεχίζεται και για τους μικρούς μας φίλους. Η παιδική Γιώστρα περιμένει τα παιδιά με δράσεις, δοκιμασίες και από φέτος μοναδικά μεσαιωνικά παιχνίδια σε έναν κόσμο γεμάτο φαντασία και περιπέτεια. Μην το παρακολουθείς απλώς. Ζήσε το. Γίνε και εσύ κομμάτι της γιορτής. Γίνε ο θρύλος της Γιώστρας 2026.
3: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
4: 26-950 25-798.
5: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Jet Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολλή αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
6: Η Agrocare Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβή, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. Agrocare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26950 23348.
7: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φύλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου

0: 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό άνευ οστού 6,39 το κιλό. Μπυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Plesas The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Αλλάζει ο καιρός, αλλάζει η διάθεση. Χρειάζεται αλλαγές στο σπίτι και μη σας χαλάει η διάθεση. Η λύση είναι Μπράτης. Χαλιά και μοκέτες που ονειρεύεστε. Στρώματα και κρεβατοκάμαρες για όνειρα γλυκά. Κουρτίνες και υφάσματα για να βάλει το σπίτι τα καλά του. Λευκά είδη, δάπεδα και κουρτινόβεργες. Ένα άλλο σπίτι. Το σπίτι σας.
3: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
2: Μπράτης. Τηλέφωνο 420-04. Μπράτης. Πράτης καλός.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Είστε στην παρέα μας, στον Στίγμα FM 97 και 6, εδώ όπως κάθε Σάββατο 10 με 11, στο μικρόφωνο Σπυριδούλα Κόρα και Ανίτη. Και έχω έτσι τη χαρά να έχω στην παρέα μου σήμερα τον κύριο Παναγιωτόπουλο, τον Δημήτρη, που είναι δάσκαλος πολεμικών τεχνών. Και πριν το διάλειμμα, λέγαμε έτσι πόσο πιο συγκροτημένα και πιο ψύχρεμα είναι τα παιδιά που περνώντας τη διαδικασία την αγωνιστική μέσα από τις πολεμικές τέχνες και τις συμμετοχές στις οποίες λαμβάνουν μέρος και τα βοηθά γενικότερα στην ψυχολογία τους και σε μια δύσκολη εξέταση που μπορεί να έχουν, όπως είναι και οι πανελλαδικές εξετάσεις. Και επίσης μας εξήγησε και τα προνόμια που λαμβάνουν τα παιδιά τα οποία συμμετέχουν, κάνουν πρωταθλητισμό έτσι, σε ένα σημαντικό επίπεδο, καθώς αν διακριθούν μπορούν μέχρι και να μπουν στη σχολή της προτίμησής τους χωρίς να δώσουν εξετάσεις.
1: Ακριβώς.
0: Και λέγαμε ότι για να φτάσει ένα παιδί εκεί φυσικά χρειάζεται πολύς κόπος από πίσω.
1: Βέβαια. Υπάρχει και... πολύς κόπος, πολύ κούραση. Οι γονείς τρέχουν από το πρωί μέχρι το βράδυ, αλλά κάποια στιγμή δικαιώνονται. Δηλαδή ο τελευταίος αθλητής που θέλω να σας δώσω καταλάβετε, ο Τσουγκαλάς ο Γιώργος, ο οποίος τώρα είναι τρίτη ηλικίου και θα περάσει στο Πανεπιστήμιο, ήδη έχει αποφασίσει για το Μετσόβιο. Θέλω να σας πω ότι ένας αθλητής πάντα προσπαθούσε, δεν έχει χάσει πανελλήνιο πρωτάθλημα και στο εξωτερικό συνεχώς, αλλά δεν έφερνε μια μεγάλη διάκριση. Λοιπόν, εγώ γνωρίζοντας την αξία του αθλητή μου, ο ίδιος όμως είχε αγχωθεί πάρα πολύ και πριν το παγκόσμιο της Ταϊλάνδης που έγινε τον Νοέμβριο, το 25 που μας πέρασε, είχαμε μία συζήτηση, τον έφερα και πρώτον ευθυνό του, σε εισαγωγικά τον αγρίεψα και λίγο, γιατί παρατηρούσα ότι δεν ήταν σε καλή ψυχολογική κατάσταση και λέω τώρα πρέπει να γυρίσει αυτό οπωσδήποτε. Και ευτυχώς γύρισε για καλό δικό του, γιατί ξέρετε κάτι, εγώ έχω επιτυχίες πολλές, δεν έχω αποδείξει σε κάποιον κάτι, αλλά στενοχωρεί πολύ όταν γνωρίζω τις δυνατότητες του ενός αθλητή και δεν μπορεί να τις, να τις βγάλει επάνω στον αγώνα. Λοιπόν, καταφέραμε αυτό που ούτε ο ίδιος το πίστευε και οι γονείς του. Αλλά όμως, για να φτάσει αυτός ο αθλητής σε αυτό το επίπεδο, να γνωρίζετε, πρέπει να το γνωρίζουν όλοι αυτό, οι γονείς του δεν είχαν καμία συμμετοχή. Με ποια έννοια όμως, για να μην παρεξηγηθούμε. Με τη συμμετοχή δεν τον πίεζαν. Του λέγανε, παιδί μου, θες να πιάσεις, πήγαινε. Θες να... Δεν πειράζει. Δεν πίεζαν το παιδί να φέρει το μετάλλιο. Γιατί και ο μεγάλος αδερφός από αυτή την οικογένεια, ο Κωνσταντίνος, πέρασε πριν 3-4 χρόνια, είναι και στο πανεπιστήμιο κι αυτός. Κι αυτός άνευε εξετάσεων. Κι αυτός στο... από το παγκόσμιο, ναι.
0: Μπράβο.
1: Αλλά και οι γονείς αυτοί έρχονται από την αναφωνήτρια. Εγώ το λέω. Παίζει ρόλο που έρχεται ο καθένας. Βρέξει, χιονίσει, έχουν λιγότερες απουσίες. Και δεν είναι και δίπλα, γνωρίζονται το χωρίο, έτσι.
0: Μένουνε δηλαδή μόνιμα στην αναφωνήτρια.
1: Βρέξει, χιονίσει, τώρα περίπου γύρω στα 15 χρόνια, αυτά τα παιδιά πηγαίνουν, έρχονται.
0: Συγχαρητήρια στους γονείς, εγώ να πω, για όλο αυτό.
1: Οι γονείς αξίζουν τα εύσημα.
0: Έτσι,
1: δηλαδή.
0: Πολύ μεγάλε συγχαρητήρια.
1: Αλλά
0: στους γονείς.
1: Οι γονείς όμως τι έκαναν. Απλά τους έφερναν.
0: Σωστά. Σωστά.
1: Δεν είχαν άποψη, προσέξτε να δείτε.
0: Αυτό δεν πρέπει να γίνεται.
1: Ναι, οι γονείς τώρα οι νέοι έχουν άποψη για την προπόνηση. Ξέρεις κάτι, αυτό δεν μου αρέσει. Μα κάτσε, άμα προπόνησες το παιδί σου. Δεν έχουν άποψη αν το παιδί στον χωριό. Γιατί το φώναξες. Καλά σου κάνει. Όταν το... ο Γιώργος τέλος πάντων πάει τώρα πριν πάμε στην Ταϊλάνδη, επειδή τον είχα φωνάξει, άρα λέει στους γονείς του. Θα σταματήσω. Ο δάσκαλος με φωνάζει για τέτοια. Γιατί έπρεπε κάτι να κάνω κι εγώ. Δηλαδή, πολλές φορές οι προπονητές πρέπει να πάρουν το καλύτερο και φτάνουν το τελευταίο πράγμα που κάνουν είναι να αντιστρέψουν τους όρους, μπας και καταλάβουν το παιδί τι γίνεται. Λοιπόν, λέει, θα σταματήσω. Δεν θέλω να πάω. Σταμάτησε. Αφού έφτασε μέχρι το σταμάτησε. Δεν με ενδιαφέρει. Δηλαδή, οι γονείς δεν πιέσαν το παιδί. Δεν με πήραν τηλέφωνο που είναι δάσκαλε. Ο φώναξε στο παιδί μου, μα γιατί. Φωνάζω στο παιδί, αλλά λίμον αν ο ένας δάσκαλος δεν μπορεί να κάνει παρατήρηση στο παιδί. Έχουμε φτάσει στο σημείο.
0: Έχουμε φτάσει σε ακραίο σημείο.
1: Σε ακραίο σημείο. Αυτό εγώ το μαθαίνω και από το σχολείο. Έχουμε φτάσει στο σημείο οι γονείς, αντί να κάνουν παρατήρηση στα παιδιά που τους έκανε παρατήρηση ο δάσκαλος, άρα κάτι φταίει, να κάνουν παρατήρηση στο δάσκαλο γιατί κάνει παρατήρηση στο παιδί του. Αυτό δεν υπάρχει.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν το ζούσαμε ποτέ εμείς. Εμείς φοβόμαστε να μην μάθω. μάθουν οι γονείς μας κάτι, γιατί θα γινόταν χαμός στο σπίτι.
0: Γιατί ξέραμε βέβαια ότι αν μας κάνουν παρατήρηση θα υπήρχε κάποιο κίνητρο από πίσω και κάποια αιτιολογία. Δεν μιλάμε τώρα για κάποιον που δεν θα έπρεπε να είναι εκπαιδευτικός και μπορεί, ας πούμε, να έχει μια κακοποιητική συμπεριφορά. Αυτό είναι μια εξαίρεση. Μιλάμε στα πλαίσια της κανονικότητας ότι ο δάσκαλος οφείλει να βάλει τα όρια μέσα στο μάθημα.
1: Πρέπει να είναι και αυστηρός. Μα πρέπει να είναι αυστηρός. Κανένας προπονητής δεν έχει φτάσει ψηλά με τους αθλητές του σε οποιοδήποτε άθλημα, εάν δεν είναι αυστηρός. Αυτό είναι νόμος στον αθλητισμό χρόνια τώρα. Και έτσι γίνεται και το βλέπουμε όποιος ακολουθεί τον μπάσκετ και το ποδόσφαιρο. Μιλάμε τώρα για τα πιο δημοφιλή αθλήματα. Θα δείτε ότι οι προπονητές είναι πολύ αυστηροί.
0: Είναι αυστηροί και πολλές φορές κάνουν πράγματα τα οποία εμείς δεν τα καταλαβαίνουμε κινδυνόμενα. Γιατί τον έχει μέσα και παίζει αφού δεν βάζει καλάθια, ας πούμε.
1: Γιατί βρίζω προπονητή. Μα τη βρίζω προπονητή γιατί ξέρει καλύτερα από τους άλλους.
0: Ακριβώς. Αλλά προφανώς ο προπονητής ξέρει τι κάνει εκείνη την ώρα. Μόνο άμα ξέραμε εμείς από το καναπέ μας καλύτερα τη δουλειά του Μπαρτζόκα.
1: Και όμως πρέπει να γνωρίζετε ότι αυτή τη στιγμή οι γονείς έχουν άποψη για όλα. Είναι καταπιεστικοί στα παιδιά χωρίς να το καταλάβουν. Το παιδί θέλει να είναι και λίγο ελεύθερο. Το παιδί θα ακούσει τον προπονητή. Αν εγώ το φωνάξω, γνωρίζει γιατί το φωνάζω.
0: Και εν πάση περιπτώσει, αφού έχουν επιλέξει ένα δάσκαλο για το παιδί τους, ας εμπιστευτούν το δάσκαλο το συγκεκριμένο για το μάθημα το οποίο διδάσκει. Δηλαδή, αν εγώ φέρω το παιδί μου να μάθει πολεμικές τέχνες εσάς, θα πρέπει, υποτίθεται, ότι σας έχω επιλέξει.
1: Έτσι είναι,
0: σαν δάσκαλο.
1: Ναι, μα πρέπει να γνωρίζουμε ότι υπάρχει και μια, δηλαδή η πειθαρχία έχει μια αυστηρότητα. Ειδικά όταν γίνεται στον πρωταθλητισμό, τα πράγματα πολύ πιο αυστηρά από κάποιον που δεν κάνει πρωταθλητισμό. Γιατί πρέπει να είσαι έτοιμος και ψυχολογικά να μπορείς να ανταπεξέλθεις την ώρα του αγώνα, είναι μόνος του αθλητής. Εγώ μπορώ να τον καθοδηγώ απ' έξω που κάθομαι, αλλά ο αθλητής είναι μόνος του. Και αυτά τα τρία λεπτά, γιατί εμείς έχουμε τρία λεπτά, είναι ο αγώνας, θα πρέπει να δουλέψει το μυαλό του να είναι ήρεμος και ταυτόχρονα να λειτουργεί με βάση και πώς κινείται ο αντίπαλος και με πώς τα χαρακτηριστικά τα δικά του. Λοιπόν, άρα. Εκεί ο γονιός δεν μπορεί να αποδώσει και δεν πρέπει. Εγώ έχω παράδειγμα το δικαίωμα να πω στο παιδί: δεν το κάνεις καλά, με απογοήτευσες. Αυτό βέβαια γιατί το κάνω προπόνηση. Ο γονιός πρέπει να είναι δίπλα στο παιδί και να λέει πάντα συνεχώς μπράβο. Χάνεις, κερδίζεις, μπράβο, αλλά να το εννοεί, για τα παιδιά έχουν φοβερή
0: αντίληψη.
1: Αντιλαμβάνονται τα πάντα και πρέπει να το εννοεί αυτό. Εγώ όμως, αν το φωνάξω και το βρίσκω σε εισαγωγικά, δηλαδή υπάρχει βρίσκο, ξέρετε τώρα, προπονητικά επάνω, θα το δεχτεί, δεν θα του κακοφανεί. Και θα το συζητήσουμε κιόλας γιατί έγινε, γιατί πάντα εξηγώ στους αθλητές τι έφταξε και τι δεν έφταξε. Αλλά θέλω να σας πω τώρα που αναφερθήκαμε έτσι στην οικογένεια αυτή και στα παιδιά αυτά τα τελευταία που έχουμε τις μεγάλες διακρίσεις, ότι οι γονείς σε όλο αυτό το ήταν αμέτωχοι. Δηλαδή, συνέχιζαν τα παιδιά να τα φέρουν. Η μόνη τους υποχρέωση ήταν να πηγαίνουν από το χωριό να κάνουν προπονήσεις. Δεν έχασαν ποτέ καμία προπόνηση, με αποτέλεσμα να φέρουν τα αποτελέσματα αυτά που έπρεπε και δικαιώθηκαν, μπορώ να πω.
0: Ναι.
1: Δικαιώθηκαν γιατί και ήταν και καλοί μαθητές στο σχολείο, έτσι. Δεν ήταν μαθητές οι οποίοι ήταν και καλοί μαθητές, απλά δικαιώθηκαν και τι έγινε. Πέρασαν στο πανεπιστήμιο χωρίς να δώσουν εξετάσεις και απόφυγαν το άγχος. Αλλά το άγχος όμως αυτοί που έχουν περάσει για να φτάσουν μέχρι εδώ δεν το περνάει ένα παιδί των Πανελληνίων. Κακά τα ψέματα.
0: Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Έρχονται οι γονείς να αφήσουν τα παιδιά τους σε εσάς να μάθουν μια πολεμική τέχνη. Έρχονται γιατί το κίνητρο είναι θέλω το ευζήν για το παιδί μου, δηλαδή θέλω να γυμνάζεται για να έχει μια ισορροπία πνευματική και σωματική στη ζωή του και το φέρω να γυμναστεί, ή το φέρνω σε εσάς για να μου το κάνετε πρωταθλητή. Και θέλω και είμαι ο γονέας και σας λέω πάμε, θέλω να μου τον κάνεις να πάρει μετάλλια, θέλω να βγει μπροστά.
1: Όχι, το. Κανένας μα κανένας γονιός όταν ξεκινάει το παιδί δεν το φέρει να γίνει πρωταθλητής. Το φέρει να μάθει πειθαρχία, σεβασμός μέσα στο κοινωνικό σύνολο και σιγά σιγά να ενταχθεί και να μάθει να γυμνάζεται και να μάθει και να προστατεύει τον εαυτό του. Αυτό είναι το κίνητρο. Εάν κάποιοι αθλητές επιλέξουν να ακολουθήσουν τον πρωταθλητισμό, γιατί δεν είναι όλοι οι αθλητές του συλλόγου, δεν κατεβαίνουν σε πρωταθλήματα. Έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Και δεν είναι και υποχρεωτικό να κατέβει κάποιος σε πρωτάθλημα.
0: Όχι.
1: Αλλά αν κάποιοι επιλέξουν να κάνουν πρωταθλητισμό, κάνουν πρωταθλητισμό. Και αλλάζει και το επίπεδο προπόνησης και πάμε σε ένα άλλο επίπεδο. Βέβαια, εκεί τώρα έχουμε τους γονείς.
0: Πώς το επιλέγουν όμως, το επιλέγει το παιδί, λέτε εσείς,
1: βλέπω
0: εδώ
1: εγώ
0: βλέπω.
1: Α,
0: ωραία.
1: Μετά, όταν μου λέει ο γονιός, αν θέλω να κατέβει το παιδί μου σε αγώνες ή ο αθλητής, λέω ωραία. να κάνουμε, να ξεκινήσουμε ένα άλλο είδος προπόνηση για να μπορέσουμε να δούμε αν μπορεί ο αθλητής. Δεν κάνουν. Πολλοί θέλουν, αλλά δεν μπορούν να σταθούν γιατί αυξάνει το επίπεδο της προπόνησης και ένα παιδί νομίζω ότι μπορεί να ακολουθήσει, αλλά στην ουσία αλλά δεν μπορεί να το ακολουθήσει. Mm-hmm. Όμως έρχονται εδώ οι γονείς τώρα που δεν γράψαν τα παιδιά τους γι' αυτό και λέω: το παιδί δεν πάει καλά. Μήπως πρέπει να το σταματήσω. Όπα. Όταν ξεκίνησε το παιδί σου, εγώ δεν σου υποσχέθηκα. Ούτε λέω πραγματικά μετά από 34 χρόνια ποτέ δεν το έχω κάνει αυτό. Ότι το παιδί σου θα βγει πρωταθλητής. Γιατί λες να σταματήσει το παιδί σου, γιατί δηλαδή κάποια άλλα παιδιά που δεν κάνουν πρωταθλητισμό, τι είναι? Μαθαίνουμε σεβασμό, πειθαρχία. Μαθαίνει το παιδί να προπονείται. Έτσι, και μαθαίνει να προστατεύει τον εαυτό του. Γιατί κάθε χρόνο που μένεις, μαθαίνεις και διαφορετικό επίπεδο και γυμνάζεται το μυοσχελωτικό σύστημα του άνθρωπου που δένει το παιδιό επάνω, έτσι ώστε είναι πάντα πολύ, πολύ καλύτερο. Όσο πιο πολλά χρόνια προπονείς το άθλημα, τόσο καλύτερο γίνεσαι.
0: Και έχει και μια καλή φυσική κατάσταση, φαντάζομαι.
1: Πάντα πολλά.
0: Γιατί λέγαμε και στο διάλειμμα ότι εδώ μιλάμε για τη γενιά του καναπέ. Είναι όλα σε ένα καναπέ, ακριβώς. Με ένα τάμπλετ, με ένα κινητό στο χέρι. Επομένως, πρέπει να επιδιώκουμε οι γονείς με κάποιο τρόπο να γυμνάζονται τα παιδιά μας, να επιλέγει δηλαδή το καθένα τι του ταιριάζει, αλλά τουλάχιστον να σηκώνεται από το καναπέ, να πηγαίνει σε ένα άθλημα, μια δραστηριότητα, για να υπάρχει και η φυσική άσκηση στη ζωή τους.
1: Έτσι ακριβώς. Αυτό είναι και το ζητούμενο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για τα παιδιά να ξεκουνάνε από το καναπέ και να κάνουν κάτι το οποίο να κινεί το σώμα και το μυαλό. Γιατί τα δύο αυτά πάνε μαζί.
0: Τώρα, επειδή...
1: Στις μαχητικές τέχνες.
0: Ωραία, επειδή στις μαχητικές τέχνες φαντάζομαι πολύ σημαντικό ρόλο παίζει και η διατροφή.
1: Άλλο κομμάτι.
0: Για πείτε μου λίγο εκεί, τι ακούτε από τους μαθητές σας, τρώνε σωστά, δίνουμε στα παιδιά μας δηλαδή?
1: Πολλοί γονείς σε μένα όμως το βλέπουν αυτό το θέμα και μου λένε να λέω στους αθλητές τι να τρώνε και στα παιδιά.
0: Ναι.
1: Και εγώ τους λέω ακριβώς ότι τι πρέπει να τρώνε. Η διατροφή είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Όπως αυτό που λέμε ότι είμαστε του καναπέ, και η διατροφή λοιπόν πάει με τον καναπέ μαζί. Αυτά δεν είναι τα δύο πράγματα. Αλλά η διατροφή έχει να κάνει με πολλά πράγματα. Βοηθάω τους αθλητές, εγώ τα παιδιά, τι να τρώνε και τι να αποφεύγουν. Γενικευμένα. Στο γενικό σύνολο. Και όταν κάποιος κάνει πρωταθλητισμό, από εκεί πέρα ασχολείται με λίγο παραπάνω με τη διατροφή του από ό,τι πρέπει.
0: Εσύ, φαντάζομαι, χρειάζεται εκεί να έχει ένα
1: πιο
0: αυστηρό πρόγραμμα.
1: Μου το ζητάνε οι γονείς, πολύ, πολύ. Μου ζητάνε, ξέρετε, δεν έχω καταλάβει, μου ζητάνε οι γονείς να πω εγώ για τη διατροφή τι πρέπει να πει. Αλλά εγώ ένα παιδί το βλέπω τρεις φορές την εβδομάδα. Τρεις ώρες. Ένας γονείς το έχει όλη την μέρα στο σπίτι. Άρα οι γονείς θα πρέπει να κάνουν ένα βήμα παραπάνω και να είναι λίγο πιο αυστηροί με τα παιδιά. Δεν είναι ότι δεν αγαπάς το παιδί σου όταν δεν το επιτρέπεις να τρώει αυτό το φαγητό. Πρέπει να το επιτρέψεις να. Δεν μπορεί να τρώει κάθε μέρα χάμπουργκερ.
0: Ναι. Έτσι. Ή δεν μπορεί να υπάρχουν, ας πούμε, μέσα στο ντουλάπι μόνο πατατάκια, γριδάκια, κρουασάν.
1: Βέβαια,
0: και
1: αυτά
0: να...
1: τα του περιπτέρου. Έτσι. Δεν μπορεί να τα έχει ένα παιδί μέσα στο ντουλάπι για να τρώει και να διαλέγει. Όχι, αυτά απαγορεύονται.
0: Έτσι είναι.
1: Και μιλάω. Ναι, είναι αυτά τα δύο θέματα με το που ξεκινάει ένας γονιός και φέρνει το παιδί στο σύλλογο. Ακριβώς αυτά, από εκεί ξεκινάει η κουβέντα και αρχίζουμε και συζητάμε διάφορα θέματα.
0: Ναι.
1: Και βάζουμε ένα πρόγραμμα.
0: Ένα παιδί στο δικό σας άθλημα, γιατί υπάρχουν άλλα αθλήματα που έχουν έτσι κάποια μειονεκτήματα για ένα παιδί της επαρχίας. Τι εννοώ? Δηλαδή ένα παιδί, ας πούμε, που μπορεί να θέλει να ασχοληθεί με την κολύμβηση, μπορεί να μην υπάρχουν οι αντίστοιχες υποδομές, εννοώ να υπάρχουν πολύ μεγάλες πισίνες όπως υπάρχουν στα μεγάλα αστικά κέντρα. Ένα παιδί στο δικό σας άθλημα υστερεί σε κάτι με ένα παιδί σε ένα αστικό κέντρο ή όχι, εδώ παίζουμε ισότιμα?
1: Εμείς δεν υστερούμε πουθενά. Σε σχέση με, όχι μόνο αστικό κέντρο, με την υπόλοιπη Ελλάδα. Αυτό το αποδεικνύουν και οι
0: τα αποτελέσματα
1: και οι επιτυχίες που έχουμε ανά την Ελλάδα και διεθνώς δηλαδή. Αυτό που υστερούμε εμείς σε εισαγωγικά είναι ότι είμαστε νησί. Επειδή εγώ οι αθλητές μου θέλω να συμμετέχουν σε πιο πολλούς αγώνες σε περιφερειακά πρωταθλήματα για να παίρνουν παιχνίδια. Γιατί ένας αθλητής γίνεται καλύτερος με όσο πιο πολλά παιχνίδια παίζει. Μόνο σε αυτό. Δηλαδή είναι
0: η μετακίνηση.
1: Η μετακίνηση
0: δηλαδή.
1: Και τα έξοδα που είναι.
0: Τα οποία επιβαρύνουν τους γονείς.
1: Κάποιον που δεν έχει να μετακινηθεί. Δηλαδή η Κρήτη έχει παράδειγμα 20, έκανε πριν ένα μήνα Παγκρίτιο πρωτάθλημα, 1.400 αθλητές, καλύτερο από το Πανελλήνιο. Δηλαδή έχουν.
0: Μπορούσαν να είναι τοπικά, να οργανώσουν δηλαδή κάτι.
1: Ναι. Εμείς δηλαδή, προσωπικά εγώ, οι επιτυχίες που έχω με τους αθλητές μου όσα χρόνια είναι άθλος, γιατί δεν μας δίνεται δυνατότητα να παίζουμε μόνο ένα Πανελλήνιο και αν είναι ένα περιφερειακό. Άρα, χωρίς να έχουμε πολλά παιχνίδια, χωρίς να έχουν τα παιδιά πολλές παραστάσεις αγώνων, γιατί όσο πιο πολλούς αγώνες παίζεις, τόσο λιγότερο, τόσο καλύτερα διαχειρίζεσαι το άγχος και την πίεση. Οπότε γίνεις και καλύτερος αθλητής, όχι τεχνικά. Τεχνικά είναι άψογοι αθλητές μου. Όπως πήγαμε στο πρόσφατο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, οι αθλητές μου ήταν πολύ καλύτεροι από αθλητές που έχασαν, αλλά δεν μπορούσαν να διαχειριστούν το άγχος και την πίεση. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να μην έχουμε τα αποτελέσματα που περίμενα εγώ. Και είπα ότι την επόμενη χρονιά από το Σεπτέμβριο θα ξεκινήσουμε πιο πολλούς συμμετοχές, όποιος μπορεί να ακολουθήσει οικονομικά. Αυτό είναι το μειονέκτημα το δικό μας. Να μπορούμε να ακολουθήσει και να συμμετέχουμε σε πιο πολλούς αγώνες, έτσι ώστε οι καλοί αθλητές να χαλαρώσουν λίγο για να διαχειρίζονται καλύτερα το άγχος. Μόνο αυτό το μειονέκτημα δηλαδή σε εισαγωγικά έχουμε.
0: Εδώ στα σωματεία έχει δοθεί κάποια τοπική υποστήριξη, γιατί δεν ξέρω, από τους δημόσιους φορείς εννοώ.
1: Κοιτάξτε, μετά από 34 χρόνια που έχω, για να μην αναφερθούμε, γιατί είναι άδικο να. Εγώ έχω μια εμπειρία 34 χρόνια που έχω συνεργαστεί, φανταστείτε τώρα, με όλους τους πολιτικούς και με όλη την τοπική αυτοδιοίκηση όλα αυτά τα χρόνια. Κατά διαστήματα, όλοι οι τοπικοί αυτοδιοίκηση έχουν βοηθήσει. Δεν είναι εύκολο να βοηθάνε. Και εμάς μας βοηθάνε ένα σωματείο, το οποίο έχει. Μπορεί να μην βοηθάνε συνέχεια, αλλά οι επιτυχίες μου και όλα αυτά μας έχουν βοηθήσει αρκετές φορές. Όχι όμως σε αυτό που θα θέλαμε εμείς σαν σωματείο, αλλά δεν έχω και παράπονο, γιατί εγώ να σας πω κάτι, είμαι ένας άνθρωπος που δεν περιμένω. Θα ήταν καλό να βοηθήσει η τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά δεν περιμένω για την τοπική αυτοδιοίκηση.
0: Εννοώ για τα παιδιά, για τους αθλητές σας, που οι γονείς τους πρέπει να υποστηρίξουν όλο αυτό το κόστος.
1: Οικονομικά, ναι. Κατά καιρούς γίνεται μια προσπάθεια. Κατά καιρούς, ναι. Και κάποιοι γονείς που είναι κοντά στο σύλλογο αναλαμβάνουν μια δραστηριότητα και έχουν προσωπικές επαφές με κάποιους από την τοπική αυτοδιοίκηση. Οπότε ο καθένας βοηθάει όσο μπορεί. Εγώ δεν έχω παράπονο σε αυτό. Θα μπορούσε να γίνει καλύτερα. Εγώ σας λέω θα μπορούσε. Γίνεται. Δεν γίνεται στο αποτέλεσμα που θέλουμε εμείς. Αλλά ο καθένας προσφέρει αυτό που μπορεί.
0: Τώρα, επειδή είπατε και για τους ενήλικες πριν, έτσι, γιατί είπαμε για τα παιδιά αρκετά, αλλά ήθελα να ρωτήσω και για τους ενήλικες. Για έναν ενήλικα, πόσο εύκολο είναι να ενταχθεί υπό την έννοια ότι οι ενήλικες φοβόμαστε λίγο και τους τραυματισμούς και πάμε λίγο σε μια πιο ελεγχόμενη άθληση που να μπορούμε την κίνηση να την ελέγχουμε, ενώ στην πολεμική τέχνη φαντάζομαι είναι πιο ελεύθερη η κίνηση. Μπορεί να πάθω κάτι... να πάθω κάποιο τραυματισμό πιο εύκολα, ισχύει ή είναι δικός μου μύθος αυτός?
1: Δεν ισχύει. Το υπογράφω ότι κανένας δεν θα πάθει κανένα τραυματισμό από τους ενήλικες, γιατί η προπόνηση που κάνω έχει να κάνει ηλικιακά και ανάλογα με το σωματότυπο του κάθε ανθρώπου. Και σταδιακά εντάσσεται ο αθλούμενος μέσα στην προπόνηση, έτσι ώστε να μην έχει κανένα τραυματισμό. Και αυτό το αποδεικνύει τόσα χρόνια. Γίνεται πολύ πιο απλό το μάθημα, δηλαδή στους μεγαλύτερους. Και σταδιακά έχει αυξητική τάση.
0: Ναι.
1: Οπότε και οι ίδιοι οι μεγάλης ηλικίας αθλούμενοι καταλαβαίνουν ότι βοηθούνται πολύ από αυτό το πράγμα. Και είναι και η αυτοάμυνα, η οποία εγώ ξεκινάω την αυτοάμυνα, διδάσκω από απλά πράγματα του δρόμου. Παρόλο ότι οι γνώσεις μου είναι τεράστιες, δεν θα σε ξεκινήσω παράδειγμα.
0: Αν με το πιο σύνθετο.
1: Με κλειδώματα ή με τούμπες ή με πτώσεις. Θα σκηνήσουμε με τη φιλοσοφία, γιατί το μεγαλύτερο αυτοάμυνα σαν έναν άνθρωπο είναι να κερδίσει τον αγώνα χωρίς να αγωνιστεί. Εκεί είναι το μεγαλύτερο μυστικό, και αυτό φαίνεται και ακούγεται δύσκολο, αλλά είναι πάρα πολύ εύκολο. Και αυτομάτως αρχίζεις και πιστεύεις στον εαυτό σου. Ξεκινάμε λοιπόν με απλά πράγματα και όχι με κλειδώματα, τα οποία μπορεί στον δρόμο να σε μπερδέψουν, γιατί αν δεν έχεις μεγάλη εμπειρία και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα να ασκείς, άλλο εγώ που τα ξέρω, που το έχω γεννηθεί και τα κάνω χρόνια, μπορώ να κάνω μια σύνθετη κίνηση, και ένας απλός άνθρωπος να μην ασκήσει ένα χρόνο ή κάποιους μήνες, δεν μπορείς να το βγάλεις. Δηλαδή μπορώ να σου δείξω, μπορείς στην προπόνηση να το καταφέρεις, αλλά στον δρόμο,
0: την ώρα,
1: ο δρόμος έχει άλλη ψυχολογία. Η ψυχολογία του δρόμου και η εμπλοκή σου σε μια κατάσταση αποφυγής να τσακωθείς ή όχι να τσακωθείς, αποφυγής, μπορεί να θέλει κάποιος
0: να προστατευτείς.
1: Να προστατευτείς, να προστατεύσεις τον εαυτό στη ζωή σου.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Λοιπόν, δεν είναι εύκολο. Όμως τα απλά πράγματα είναι πολύ πιο εύκολα. Και εστιάζω στη μάθηση απλών πραγμάτων και όσοι μένουν, και θέλω να πω εδώ ότι όσοι μένουν έχουν και ζώνες.
0: Αλήθεια, μπράβο.
1: Ναι, έχουν ζώνη, γιατί η ζώνη βλέπει και το επίπεδο. Και τι, τη ζητάνε και τη ζώνη μεγάλη.
0: Ωραία.
1: Γιατί βλέπουν το επίπεδο το οποίο φτάνεις. Και μετά από αυτό το επίπεδο ξεκινάει και το επόμενο και το επόμενο και το επόμενο. Και έτσι λοιπόν σύνθετα ξεκινάς από απλά πράγματα κατανοητά. Και δεν είναι κατανοητά μόνο, απλά είναι και πολύ πολύ εύκολο να τα δουλέψεις επάνω σε μια πιθανή εμπλοκή στο δρόμο.
0: Ωραία.
1: Άρα αυτομάτως μαθαίνεις τα απλά πράγματα και σε βάθος χρόνου μαθαίνεις και τα δύσκολα.
0: Ωραία. Για πείτε μας λοιπόν, έτσι για να κλείσουμε τώρα, πείτε μας έτσι μια ευχή για τα παιδιά που μας ακούνε. Είπαμε έτσι τόσα ωραία πράγματα για τα παιδιά, για τις πολεμικές τέχνες.
1: Τα παιδιά πρέπει να προσπαθούμε περισσότερο. Να μην σε μια αποτυχία να μην το βάζουν κάτω, να μάθουν να σηκώνονται πολύ γρήγορα, να προχωράνε στο επόμενο βήμα, διότι και το η πανελλήνιση είναι το πρώτο βήμα. Αν σκοντάψει το πρώτο σκαλοπάτι, δεν χάθηκε τίποτα. Σηκώνεσαι και υπάρχει και το δεύτερο σκαλοπάτι. Η ζωή είναι μπροστά τους. Να μάθουν να μιλάνε στους γονείς τους, να μην κρατάνε κάτι μέσα τους, να μην έχουν στο μυαλό τους ότι δεν τους αγαπάνε οι γονείς. Οι γονείς, όλοι οι γονείς αγαπάνε τα παιδιά. Μπορεί να είναι λίγο παραπάνω πιεστικοί να θέλουν το καλό τους. Τα παιδιά δεν μπορούν να το δουν, αλλά πρέπει να μιλάνε τα παιδιά και να βγάζουν από μέσα τους οτιδήποτε τους απασχολεί. Και όλοι είναι δίπλα τους.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Και καλή επιτυχία να έχουν όλα τα παιδιά του κόσμου, διότι τώρα ξεκινάει η ζωή τους. Αν ξεκινήσει με εμπόδιο, όχι καλώς. Γιατί να σας πω και κάτι. Όλοι βλέπουν το παιδί και όλοι οι γονείς, πάλι για τους γονείς θα μιλήσουμε. Α, ωραία, το παιδί μου πέρασε πρώτο στην Ελλάδα, πέρασε δικηγόρος, πέρασε πολιτικός μηχανικός. Ναι, αλλά όταν θα τελειώσει, δεν βλέπω κανείς να κάνει ανάρτηση. Τώρα μετά, πού δουλεύει το παιδί?
0: Ναι.
1: Μήπως είναι δικηγόρος με 1.000, 1.200, 1.500 το μήνα σε μια εταιρεία και δεν είναι αυτό που είχε στο μυαλό σου? Μήπως το παιδί σου μεθαύριο τι θα κάνει? Γιατί βλέπουμε και το εξής. Είναι σερβιτόροι πολλά παιδιά που δεν, προς Θεού, έτσι, δεν υποτιμούμε το επάγγελμα.
0: Όχι, τα σεβόμαστε.
1: Με διπλώματα γιατρών και δικηγόρων.
0: Είναι ένα σημαντικό κοινωνικό ζήτημα αυτό που αναφέρετε. Τι θα γίνουν όλοι οι απόφοιτοι, προφανώς.
1: Συζητάγουμε τους αθλητές.
0: Ναι.
1: Σε μια συζήτηση που είχα πρόσφατα με παιδιά του Δημοτικού και του Γυμνασίου, ήθελαν όλοι να γίνουν δικηγόροι, γιατροί, πολιτικοί, μηχανικοί.
0: Δεν έχει φύγει το κοινωνικό στερεότυπο. Όλοι γιατροί, δικηγόροι ακόμα.
1: Εάν δεν υπάρχει ο αγρότης,
0: ναι,
1: και αν δεν ξεκινήσουμε από απλά πράγματα, εσείς τι θα τρώτε τα διπλώματα? Άρα πρώτα ξεκινάμε να έχουμε αγρότες, να στηθεί από τη βάση η κοινωνία μας και μετά να σας γίνω ό,τι θέλετε.
0: Θα μπορούσα να σας λένε, θέλουμε να γίνουμε YouTuber, ας πούμε, γιατί τώρα είναι και αυτά στη μόδα.
1: Ευτυχώς δεν το άκουσα.
0: Δεν το λένε ακόμα, εντάξει.
1: Ευτυχώς όχι.
0: Ωραία. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για όλα τα ενδιαφέροντα που μας είπατε.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Να ευχηθώ έτσι στους αθλητές σας πάντα να έχουν την επιμονή και την υπομονή και με την καθοδήγησή σας να συμμετέχουν και σε αγώνες και να φτάσουν όπου εκείνοι επιθυμούν. Να πω λοιπόν και στους γονείς και στα παιδιά που μας ακούνε, καλή επιτυχία σε όλους όσοι δίνετε πανελλαδικές αυτή την περίοδο. Σας εύχομαι το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τον καθένα σας βάσει του αγώνα και της προσπάθειας που έβαλε ο καθένας όλο αυτό το διάστημα. Αλλά και όσοι δεν τα καταφέρετε, δεν κρίνεστε μονάχα από τις πανελλαδικές. Η ζωή σας τώρα ξεκινά, ο δρόμος είναι μπροστά για να τον διαβείτε. Τα καλύτερα έρχονται. Να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκυριακό, ό,τι και αν κάνετε όλοι σας, και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο εδώ στον αέρα του Στίγμα, στο We Speak. Στο μικρόφωνο ήταν η Σπυριδούλα Κορακιανίτη, 10 με 11. Γεια σας, καλό Σαββατοκυριακό σε όλους.

0: Πουμιόν!
1: Backrooms, η ταινία φαινόμενο στη μεγάλη οθόνη του κινηματογράφου Φόσκολος. Ο ασθενής μιας ψυχοθεραπεύτριας εξαφανίζεται σε μια μυστηριώδη διάσταση και τότε εκείνη επιχειρεί να τον σώσει διακινδυνεύοντας θανάσιμα. Μια καθηλωτική

0: Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
1: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
2: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μια μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape, ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape, λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
3: Αλλάζει ο καιρός, αλλάζει η διάθεση. Χρειάζεται αλλαγές στο σπίτι και μη σας χαλάει η διάθεση. Η λύση είναι Μπράτης. Χαλιά και μοκέτες που ονειρεύεστε. Στρώματα και κρεβατοκάμαρες για όνειρα γλυκά. Κουρτίνες και υφάσματα για να βάλει το σπίτι τα καλά του. Λευκά είδη, δάπεδα και κουρτινόβεργες. Ένα άλλο σπίτι. Το σπίτι σας.
4: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
3: Μπράτης. Τηλέφωνο 420-04. Μπράτης. Πράτης καλός.
5: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950-44107. premiumvacationhomes.gr.
6: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.

0: στίγμα.
1: Είμαι πάνω στη γη!
2: Όταν τον δουν οι άνθρωποι θα τον κάνουν κομματάκια και θα τον φάνε για πρωινό!
3: Ήρθε η στιγμή να γνωρίσετε τον Ρούλι Κατσαρούλι. Μη σας πω και τη Ρούλα Κατσαρούλα. Τρίχες. Ναι, αλλά τι τρίχες. Τρίχες κατσαρές. Συνεχίζεται. Για δεύτερη εβδομάδα καθημερινώς σε δύο προβολές. Στις 5 και στις 6.30 για να μπορέσετε να το απολαύσετε όλοι φυσικά στον κινηματογράφο Φόσκολος.
1: Πρέπει να προειδοποιήσουμε και τους άλλους.
0: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
4: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερί σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εγκιός να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών ξεγνιάστε μία για πάντα και ούλες τις σκοτούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκη. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκει.
0: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χονδρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
5: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε στα Welcome Stores.
6: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι! Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
5: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών, Welcome Stores.
7: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
5: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
8: Αλλάζει ο καιρός, αλλάζει η διάθεση. Χρειάζεται αλλαγές στο σπίτι και μη σας χαλάει η διάθεση. Η λύση είναι Μπράτης. Χαλιά και μοκέτες που ονειρεύεστε. Στρώματα και κρεβατοκάμαρες για όνειρα γλυκά. Κουρτίνες και υφάσματα για να βάλει το σπίτι τα καλά του. Λευκά είδη, δάπεδα και κουρτινόβεργες. Ένα άλλο σπίτι. Το σπίτι σας.
9: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
8: Μπράτης. Τηλέφωνο 420-04. Μπράτης. Πράτης καλός.

0: Stigma Radio.
1: Why do we train so hard? So I can breathe.
2: What do you need to breathe? Οι θρύλοι σφυριλατούνται στην αρένα. Επιστρέφει για την ευκαιρία που δεν πήρε ποτέ. Αυτός ο αγώνας είναι η λύτρωση. Beast. Πέμπτη έως Κυριακή στις 10 και 4, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8, πάρτε θέση στον κινηματογράφο Φόσκολος για να παρακολουθήσετε τον αγώνα. Ένας θρύλος επανενώνεται με τον παλιό του προπονητή που είναι ο Ράσελ Κρόου. Δίπλα του Ντάνιελ Μακφέρσον, Λουκ Χέμσγουορθ και ο παγκόσμιος πρωταθλητής στο καράτε και τα εκβοντό Μπρεν Φώστερ, που έχει χορογραφήσει και τις αθλητικές σκηνές ταινίας.
3: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel. Τηλέφωνο 26951-01891.
4: Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία.

0: Αγκροκέρ Κεφαλινός. Ντουρέικα Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 950 23 348.
1: Το φέρι μπιζού.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
1: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δεν τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.

Καλημέρα, καλημέρα. 30 Μαΐου σήμερα, η προτελευταία μέρα του μήνα. Το καλοκαιράκι είναι πρώτων πυλών και εμείς είμαστε εδώ για να δώσουμε το πιο χαρούμενο στίγμα της ημέρας. Είμαι η Νένα Ντονοπούλου, ζωντανά εδώ στο στίγμα FM στους 97,6. Και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαι η παρέα σας με

Για τον Μάιο πάντως δεν πρέπει να έχουμε παράπονα. Μας υποδέχτηκε με πανσέλινο την Πρωτομαγιά και μας αποχαιρετά με πανσέλινο αύριο. Ο μήνας λοιπόν κλείνει με το Blue Moon ή αλλιώς Μπλε Σελήνη. Πρόκειται για έναν όρο που χρησιμοποιείται συνήθως όταν έχουμε δύο πανσελίνους μέσα στον ίδιο μήνα. Τον συμβάν των δύο πανσελίνων τον ίδιο μήνα είναι σπάνιο, καθώς συμβαίνει κάθε 2 με 3 χρόνια. Ας το απολαύσουμε λοιπόν.

είναι πως το σπίτι μας είναι ο καθρέφτης του εαυτού μας. Και αυτό φαίνεται περισσότερο από οπουδήποτε αλλού στους στίχους. Υπάρχουν σπίτια γεμάτα φωτογραφίες, αναμνήσεις και πρόσωπα αγαπημένων ανθρώπων, στιγμές από ταξίδια, γιορτές, οικογενειακές ιστορίες που παραμένουν ζωντανές μέσα στο χρόνο. Υπάρχουν όμως και σπίτια με λιτούς σχεδόν άδειους στίχους, χώροι όπου κυριαρχούν το φως, η ηρεμία και η αίσθηση της απλότητας. Σύμφωνα λοιπόν με τους ειδικούς, αυτές οι επιλογές δεν είναι θέμα, δεν είναι μόνο θέμα διακόσμησης. Αντανακλούν τον τρόπο με τον οποίο νιώθουμε ασφάλεια και άνεση μέσα στο προσωπικό μας χώρο. Για κάποιους οι φωτογραφίες λειτουργούν σαν μικρές υπενθυμίσεις αγάπης και σύνδεσης. Για άλλους, οι καθαροί τοίχοι προσφέρουν ηρεμία και αποφόρτιση από την ένταση της καθημερινότητας. Δεν υπάρχει σωστό και λάθος, ούτε κάποιος ιδανικός τρόπος να διαμορφώσει κανείς το σπίτι του. Το σημαντικό είναι ο χώρος που ζούμε να μας εκφράζει και να μας κάνει να νιώθουμε όμορφα όταν κλείνουμε.

0: Stigma Radio.
1: Why do we train so hard?
2: So I can breathe.
1: What do you need to breathe?
3: Οι θρύλοι σφυριλατούνται στην αρένα. Επιστρέφει για την ευκαιρία που δεν πήρε ποτέ. Αυτός ο αγώνας είναι η λύτρωση. Beast. Πέμπτη έως Κυριακή στις 10 και 4, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8, πάρτε θέση στον κινηματογράφο Φόσκολος για να παρακολουθήσετε τον αγώνα. Ένας θρύλος επανενώνεται με τον παλιό του προπονητή που είναι ο Ράσελ Κρόου. Δίπλα του Ντάνιελ Μακφέρσον, Λουκ Χέμσουορθ και ο παγκόσμιος πρωταθλητής στο καράτε και τα εκβοντό Μπρεν Φώστερ που έχει χορογραφήσει και τις αθλητικές σκηνές ταινίας.
4: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Κώστας KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
5: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φύλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950 49 488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26950 55 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας, με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
6: Εκεί που οι ήχοι των τυμπάνων αντιχούν, εκεί που τα άλογα καλπάζουν και οι σημαίες υψώνονται στον ουρανό, η ιστορία ξαναγράφεται. Η Γιώστρα της Ζακύνθου 2026 έρχεται στις 29, 30 και 31 Μαΐου στην πλατεία Σολομού. Μια μεγάλη μεσαιωνική γιορτή με υπότες, εντυπωσιακές παρελάσεις, αποστολές από κάθε γωνιά της Ευρώπης. Και φέτος η μαγεία συνεχίζεται και για τους μικρούς μας φίλους. Η παιδική Γιώστρα περιμένει τα παιδιά με δράσεις, δοκιμασίες και από φέτος μοναδικά μεσαιωνικά παιχνίδια σε έναν κόσμο γεμάτο φαντασία και περιπέτεια. Μην το παρακολουθείς απλώς. Ζήσε το. Γίνε κι εσύ κομμάτι της γιορτής. Γίνε ο θρύλος της Γιώστρας 2026.
7: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time!
8: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079 460.
9: 26 950 25 798.
10: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
0: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950-44107. premiumvacationhomes.gr.
2: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5% 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri με 5% αλκοόλ 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Bless us the market. Σε μας, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.

Μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, είμαστε και πάλι εδώ για το επόμενο ραδιοφωνικό ημίωρο, ζωντανά στο Στίγμα FM στους 97,6. Cutting Crew, I Just Died in Your Arms.

Πόσες φορές έχουμε φύγει από μια συζήτηση πιστεύοντας ότι όλα πήγαν καλά, ενώ στην πραγματικότητα έχουμε κάνει λάθη χωρίς να το καταλάβουμε. Οι ειδικοί λένε πως υπάρχουν ορισμένες συνήθειες που μπορούν να δυσκολέψουν την επικοινωνία ακόμη και όταν έχουμε τις καλύτερες προθέσεις. Μία από αυτές είναι να φέρνουμε συνεχώς τη συζήτηση στον εαυτό μας, προσπαθώντας να δείξουμε ότι καταλαβαίνουμε τον άλλον. Άλλο συχνό λάθος είναι η αμυντική στάση. Όταν αντιμετωπίζουμε δηλαδή κάθε παρατήρηση ως προσωπική επίθεση. Υπάρχει επίσης η συνεχής γκρίνια, αλλά και η τάση να συγκρίνουμε τις εμπειρίες ή τις δυσκολίες των άλλων με τις δικές μας. Όλα αυτά μπορούν να κάνουν τον συνομιλητή μας να νιώθει ότι δεν ακούγεται πραγματικά. Μια ουσιαστική συζήτηση δεν χρειάζεται πάντα συμβουλές ή έτοιμες απαντήσεις. Χρειάζεται ενδιαφέρον, προσοχή και διάθεση να ακούσουμε τον άλλον μέχρι το τέλος. Εκεί ακριβώς είναι που ξεκινάει η πραγματική επικοινωνία.

«Δεν ξέρω τι να παίξω στα παιδιά». Μία φράση που ίσως εκφράζει πολλούς γονείς σήμερα, σε μία εποχή γεμάτη οθόνες, πληροφορίες και αμέτρητες επιλογές. Όμως το ερώτημα δεν είναι μόνο τι βλέπουν ή τι ακούνε τα παιδιά. Είναι και τι μηνύματα παίρνουν από τον κόσμο γύρω τους. Οι ειδικοί τονίζουν ότι τα παιδιά μαθαίνουν κυρίως μέσα από τα παραδείγματα που έχουν δίπλα τους. Από τις συμπεριφορές, τις αξίες και τον τρόπο που επικοινωνούμε μαζί τους καθημερινά. Δεν χρειάζονται διαρκώς καινούργια ερεθίσματα ή δραστηριότητες. Χρειάζονται χρόνο, ουσιαστική επαφή και ανθρώπους που να τα ακούνε πραγματικά.

η ανατροφή δεν χτίζεται μόνο μέσα από όσα λέμε στα παιδιά. Χτίζεται κυρίως μέσα από όσα τους δείχνουμε με τις πράξεις μας. Και αυτό είναι ένα μάθημα που μένει μαζί τους πολύ περισσότερο από οποιοδήποτε παιχνίδι, τραγούδι ή οθόνη.

σε έναν κόσμο που όλοι θέλουν να μιλήσουν. Υπάρχουν και άνθρωποι που επιλέγουν να ακούσουν. Είναι οι πιο ήσυχοι της παρέας, εκείνοι που δεν βιάζονται να πούν τη γνώμη τους και δεν αισθάνονται την ανάγκη συνεχώς να είναι στο επίκεντρο. Παρατηρούν περισσότερο από όσο δείχνουν, προσέχουν λεπτομέρειες, εκφράσεις και συναισθήματα που συχνά περνούν απαρατήρητα από τους άλλους. Σκέφτονται πριν μιλήσουν και γι' αυτό τα λόγια τους έχουν συνήθως μεγαλύτερο βάρος. Η σιωπή τους δεν είναι αμηχανία, ούτε αδιαφορία. Είναι ένας διαφορετικός τρόπος να συνδέονται με τον κόσμο γύρω τους. Άλλωστε, το να ακούς πραγματικά κάποιον είναι μια δεξιότητα που γίνεται όλο και πιο σπάνια. Και οι άνθρωποι που την έχουν προσφέρουν κάτι πολύ πολύτιμο στις σχέσεις τους. Χώρο, κατανόηση και ουσιαστική παρουσία.

0: Ήρθε η στιγμή να γνωρίσετε τον Ρούλι Κατσαρούλι. Μη σας πω και τη Ρούλα Κατσαρούλα. Τρίχες. Ναι, αλλά τι τρίχες. Τρίχες κατσαρές. Συνεχίζεται. Για δεύτερη εβδομάδα καθημερινώς σε δύο προβολές. Στις 5 και στις 6.30 για να μπορέσετε να το απολαύσετε όλοι φυσικά στον κινηματογράφο Φόσκολος.
1: Πρέπει να προειδοποιήσουμε και τους άλλους.
2: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη. Σε τρία επίπεδα.
3: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
2: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μια ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26

Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ινομαγειρίον Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε ήμουν αδίκως Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ινομαγειρίον Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.

Λίγα λεπτά μετά τη μία και η παρέα μας συνεχίζεται. Καλημέρα σε όσους μόλις συντονιστήκατε. Είμαι η Νένα Ντονοπούλου και για την επόμενη μία ώρα θα είμαστε μαζί, ζωντανά εδώ στο Στίγμα FM 97,6, με ενδιαφέροντα θέματα και φυσικά την καλύτερη μουσική παρέα. Black Magic Woman.

μπορούσατε να βγείτε για περπάτημα χωρίς μουσική, χωρίς podcast και χωρίς να κοιτάζετε συνεχώς το κινητό σας. Αυτή είναι η φιλοσοφία πίσω από το Silent Walking. Μία τάση που κερδίζει όλο και περισσότερους ανθρώπους. Η ιδέα είναι απλή. Περπατάμε χωρίς περισπασμούς, δίνοντας την προσοχή μας μόνο στο περιβάλλον και στις σκέψεις μας. Οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι αυτή η μικρή αλλαγή μπορεί να βοηθήσει στη μείωση του άγχους, να βελτιώσει τη συγκέντρωση και να προσφέρει μια αίσθηση ψυχικής αποφόρτισης. Σε μια εποχή όπου είμαστε διαρκώς συνδεδεμένοι με οθόνες και πληροφορίες, λίγα λεπτά σιωπής μοιάζουν σχεδόν πολυτέλεια. Κι όμως, είναι μια ευκαιρία να επιβραδύνουμε, να παρατηρήσουμε και να δώσουμε λίγο χώρο στο μυαλό μας να ξεκουραστεί. Και ξέρετε, δεν χρειάζεται κάποια ιδιαίτερη προετοιμασία. Μόνο ένα ζευγάρι παπούτσια, λίγο χρόνο και τη διάθεση να ακούσουμε, έστω και για λίγο, τη σιωπή ή τους ήχους γύρω μας.

τηλεργασία έχει αλλάξει τον τρόπο που δουλεύουμε. Μας γλιτώνει χρόνο, μας προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία και κάνει την καθημερινότητά μας πιο άνετη. Υπάρχει όμως και ένα στοιχείο που συχνά περνά απαρατήρητο. Η ανθρώπινη επαφή. Όταν το σπίτι γίνεται και γραφείο, οι αυθόρμητες συζητήσεις, τα διαλύματα με συναδέλφους και μικρές κοινωνικές στιγμές αρχίζουν να λείπουν. Και όσο βολική κι αν είναι η τηλεργασία, κανένα μήνυμα και καμία βιντεοκλήση δεν μπορεί να αντικαταστήσει πλήρως την αίσθηση της πραγματικής παρουσίας. Γι' αυτό και οι ειδικοί τονίζουν τη σημασία του να φροντίζουμε συνειδητά την κοινωνική μας ζωή. Μία έξοδος με φίλους, μία δραστηριότητα, ακόμη και ένας καφές με κάποιον που έχουμε καιρό να δούμε, μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά. Η τεχνολογία μας βοηθά να μένουμε συνδεδεμένοι. Οι ανθρώπινες σχέσεις όμως εξακολουθούν να χρειάζονται χρόνο, φροντίδα και αληθινή επαφή για να ανθίσουν.

ο βραβευμένος σκηνοθέτης Κρίστοφερ Νόλαν αποκάλυψε πως το έργο του Ομήρου τον γοήτευε εδώ και χρόνια, καθώς το θεωρεί μία από τις σημαντικότερες ιστορίες που έχουν υποθεί ποτέ. Ένα ταξίδι γεμάτο περιπέτεια, δοκιμασίες, απώλειες και αναζήτηση της επιστροφής, θέματα που παραμένουν διαχρονικά ακόμα και χιλιάδες χρόνια μετά τη συγγραφή τους. Ο Νόλαν πιστεύει ότι η Οδύσσια βρίσκεται στη βάση πολλών σύγχρονων αφηγήσεων και ηρώων που γνωρίζουμε σήμερα μέσα από τον κινηματογράφο. Γι' αυτό και θέλησε να τη μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη με το δικό του τρόπο, αξιοποιώντας τις πιο σύγχρονες κινηματογραφικές τεχνολογίες. Η νέα ταινία αναμένεται να είναι η πιο φιλόδοξη παραγωγή της καριέρας του και ήδη θεωρείται ένα από τα κινηματογραφικά γεγονότα της χρονιάς.

0: Pull me up!
1: Backrooms, η ταινία φαινόμενο στη μεγάλη οθόνη του κινηματογράφου Φόσκολος. Ο ασθενής μιας ψυχοθεραπεύτριας εξαφανίζεται σε μια μυστηριώδη διάσταση και τότε εκείνη επιχειρεί να τον σώσει διακινδυνεύοντας θανάσιμα. Μια καθηλωτική ταινία τρόμου, ένα μοναδικό θρίλερ που θα σας καθηλώσει. Backrooms, σε σκηνοθεσία Kay Parsons, με Τσίουετελ Έντζεφιορ, Φίλιπ Γκρέιντζερ, Μάρκ Ντούμπλας. Backrooms, Πέμπτη με Κυριακή στις 8, Δευτέρα με Τετάρτη στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος.
2: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρο στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας. Μεγάλη γκάμα μονωτικών και επισκευαστικών υλικών υψηλών απαιτήσεων. Υλικά διαβροχοποίησης μεγάλης αντοχής και διείσδυσης. Πρωτοπόρα συστήματα εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950 62 075.
3: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδο στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
4: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
5: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
4: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
5: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
4: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
5: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
4: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
6: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
4: Ας το πάνω μας.
7: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις μόνο 2,20. Κρικρί παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Spread 100% φιστίκι μόνο 1,99. Γιώτη Sweet and Balance με στέβια από 3,60 μόνο 2,88. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού φράουλα 3 τεμαχίων από 3,19, τώρα 2,55. Lessas The Market. Σε μας, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.

Μετά από αυτό το μικρό break, είμαστε και πάλι εδώ, ζωντανά στο Στίγμα FM, στους 97,6. Μπαίνουμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής και θα το απολαύσουμε μαζί, όπως κάνουμε κάθε φορά.

Μία από τις πιο μυστηριώδεις ληστείες των τελευταίων δεκαετιών ετοιμάζεται να μεταφερθεί στη μεγάλη οθόνη. Ο Ρωμέιν Γκάρβας θα σκηνοθετήσει ταινία, μια ταινία βασισμένη στην περίφημη ληστεία κοσμημάτων από το Λούβρο. Πρόκειται για μια υπόθεση που είχε συγκλονίσει τη Γαλλία και είχε αποσχολήσει τα διεθνή μέσα ενημέρωσης όταν είχε συμβεί. Οι δράστες κατάφεραν να αρπάξουν κοσμήματα ανεκτήμητης αξίας μέσα σε ελάχιστο χρόνο και να εξαφανιστούν, αφήνοντας πίσω τους ένα μυστήριο που συνεχίζει να προκαλεί συζητήσεις. Η ταινία, όπως καταλάβατε, θα βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα και σε έρευνες που φωτίζουν άγνωστες πτυχές αυτής της υπόθεσης. Και ίσως αυτό να είναι που κάνει την ιστορία τόσο συναρπαστική. Δεν πρόκειται μόνο για μια κινηματογραφική ληστεία, πρόκειται για ένα αληθινό γεγονός, γεμάτο ανατροπές και ερωτήματα που παραμένουν αναπάντητα. Μια ιστορία που αποδεικνύει ότι ορισμένες φορές τα πιο εντυπωσιακά σενάρια δεν γράφονται στο Hollywood, γράφονται στην πραγματική ζωή.

Η Ζάκυνθος φορά τα γιορτινά της και ετοιμάζεται να υποδεχτεί ξανά την Κιόστρα, έναν από τους πιο ξεχωριστούς πολιτιστικούς θεσμούς του νησιού. Για τρεις μέρες, από τις 29 έως τις 31 Μαΐου, η πόλη μεταμορφώνεται σε ένα μεσαιωνικό σκηνικό, γεμάτο χρώματα, μουσικές και θεατρικά δρόμενα. Φέτος, η διοργάνωση αποκτά και έναν πολύ ωραίο χαρακτήρα, καθώς υπάρχουν και συμμετοχές από διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Ιδιαίτερη έμφαση επίσης δίνεται και στα παιδιά μέσα από δράσεις και εκδηλώσεις που τους δίνουν την ευκαιρία να γνωρίσουν την ιστορία και τις παραδόσεις του τόπου με έναν διαδραστικό και δημιουργικό τρόπο. Η Γκιόστρα αποτελεί ένα ζωντανό κομμάτι της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ζακύνθου και κάθε χρόνο προσελκύει επισκέπτες από όλη την Ελλάδα. Πρόκειται για μια γιορτή που συνδέει το παρελθόν με το παρόν και γεμίζει την πόλη με εικόνες, ήχους και μια ατμόσφαιρα μιας άλλης εποχής.

Η καλύτερη πρόταση για καθημερινές και Σαββατοκύριακο είναι πάντα το Συνεφόσκολος, όπου οι μικροί μας φίλοι μπορούν να παρακολουθήσουν τη μεταγλωτισμένη ταινία Τρίχες Κατσαρές σε δύο προβολές, στις 5 και στις 6.30. Και οι μεγαλύτεροι φίλοι μας μπορούν να δουν το Σάββατο και την Κυριακή στις 8 την ταινία Backrooms, ένα ψυχολογικό θρίλερ επιστημονικής φαντασίας, και στις 10 την ταινία Beast με τους Russell Crowe και Daniel McPherson. Τη Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη οι προβολές αντιστρέφονται. Δηλαδή, στις 8 θα προβάλλει τη ταινία Beast και στις 10 η ταινία Backrooms.

Και κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Να θυμάστε ότι στο τέλος αυτό που μένει δεν είναι τι κερδίσαμε, αλλά τι δώσαμε. Και όπως τόσο όμορφα είχε γράψει ο Σεντεξυπερί, η αγάπη είναι το μόνο πράγμα που πολλαπλασιάζεται όταν το μοιράζεσαι. Για τις δύο προηγούμενες ώρες, στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ήταν η Νένα Αντωνοπούλου. Ζωντανά στο Στίγμα FM στους 97,6. Μέχρι το επόμενο Σάββατο, που θα τα ξαναπούμε, εύχομαι να είστε καλά και να χαμογελάτε.

0: Stigma Radio.
1: Why do we train so hard? So I can breathe.
2: What do you need to breathe? Οι θρύλοι σφυριλατούνται στην αρένα. Επιστρέφει για την ευκαιρία που δεν πήρε ποτέ. Αυτός ο αγώνας είναι η λύτρωση. Beast. Πέμπτη έως Κυριακή στις 10 και 4, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8, πάρτε θέση στον κινηματογράφο Φόσκολος για να παρακολουθήσετε τον αγώνα. Ένας θρύλος επανενώνεται με τον παλιό του προπονητή που είναι ο Ράσελ Κρόου. Δίπλα του Ντάνιελ Μακφέρσον, Λουκ Χέμσγουορθ και ο παγκόσμιος πρωταθλητής στο καράτε και τα εκβοντό Μπρεν Φώστερ που έχει χορογραφήσει και τις αθλητικές σκηνές ταινίας.
3: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη. Σε τρία επίπεδα.
4: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
5: Η AgroCare Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για

γλυκής βαρδακαστάνη, iShape, ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών, μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape, λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950 22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.

0: Φέρι Μπιζού.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210 9499 400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
1: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.

0: Ήρθε η στιγμή να γνωρίσετε τον Ρούλι Κατσαρούλι. Μη σας πω και τη Ρούλα Κατσαρούλα. Τρίχες. Ναι, αλλά τι τρίχες. Τρίχες κατσαρές. Συνεχίζεται. Για δεύτερη εβδομάδα καθημερινώς σε δύο προβολές. Στις 5 και στις 6.30 για να μπορέσετε να το απολαύσετε όλοι φυσικά στον κινηματογράφο Φόσκολος.
1: Πρέπει να προειδοποιήσουμε και τους άλλους.
2: Εκεί που οι ήχοι των τυμπάνων αντιχούν, εκεί που τα άλογα καλπάζουν και οι σημαίες υψώνονται στον ουρανό, η ιστορία ξαναγράφεται. Η Γιώστρα της Ζακύνθου 2026 έρχεται στις 29, 30 και 31 Μαΐου στην πλατεία Σολομού. Μια μεγάλη μεσαιωνική γιορτή με υπότες, εντυπωσιακές παρελάσεις, αποστολές από κάθε γωνιά της Ευρώπης. Και φέτος η μαγεία συνεχίζεται και για τους μικρούς μας φίλους. Η παιδική Γιώστρα περιμένει τα παιδιά με δράσεις, δοκιμασίες και από φέτος μοναδικά μεσαιωνικά παιχνίδια σε έναν κόσμο γεμάτο φαντασία και περιπέτεια. Μην το παρακολουθείς απλώς. Ζήσε το. Γίνε και εσύ κομμάτι της γιορτής. Γίνε ο θρύλος της Γιώστρας 2026.
3: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950-49488 και στον Παντοκράτορα, τηλέφωνο 26950-55241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
4: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600 και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο, δίπλα στο HASP. Clean. Επίσης, μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
5: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελότυπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
6: 26 950 25 798.
7: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
8: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
9: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988-555-244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
10: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45670.
11: Αλλάζει ο καιρός, αλλάζει η διάθεση. Χρειάζεται αλλαγές στο σπίτι και μη σας χαλάει η διάθεση. Η λύση είναι Μπράτης. Χαλιά και μοκέτες που ονειρεύεστε. Στρώματα και κρεβατοκάμαρες για όνειρα γλυκά. Κουρτίνες και υφάσματα για να βάλει το σπίτι τα καλά του. Λευκά είδη, δάπεδα και κουρτινόβεργες. Ένα άλλο σπίτι. Το σπίτι σας.
12: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
11: Μπράτης. Τηλέφωνο 420-04. Μπράτης. Πράτης καλός.

0: Backrooms, η ταινία φαινόμενο στη μεγάλη οθόνη του κινηματογράφου Φόσκολος. Ο ασθενής μιας ψυχοθεραπεύτριας εξαφανίζεται σε μια μυστηριώδη διάσταση και τότε εκείνη επιχειρεί να τον σώσει διακινδυνεύοντας θανάσιμα. Μια καθηλωτική ταινία τρόμου, ένα μοναδικό θρίλερ που θα σας καθηλώσει. Backrooms, σε σκηνοθεσία Kane Parsons, με Τσίουετελ Έντζεφιορ, Φίλιπ Γκρέιντζερ, Μάρκ Ντούμπλας. Backrooms, Πέμπτη με Κυριακή στις 8, Δευτέρα με Τετάρτη στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος.
1: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
2: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
3: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι! Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
2: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών, Welcome Stores.
4: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
2: Και για δόσεις, ας το πάνω μας!
5: Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Agrocare Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Agrocare Κεφαλινός. Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26950-23348.
6: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
7: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως.

0: 2310-50-22-820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
1: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
2: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ινομαγειρίον Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ινομαγειρίον Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.

0: Ήρθε η στιγμή να γνωρίσετε τον Ρούλη Κατσαρούλη. Μη σας πω και τη Ρούλα Κατσαρούλα. Τρίχες. Ναι, αλλά τι τρίχες. Τρίχες κατσαρές. Συνεχίζεται. Για δεύτερη εβδομάδα καθημερινώς σε δύο προβολές. Στις 5 και στις 6.30 για να μπορέσετε να το απολαύσετε όλοι φυσικά στον κινηματογράφο Φόσκολος.
1: Πρέπει να προειδοποιήσουμε και τους άλλους.
2: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερί σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εκείος να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών ξεγνιάστε μία για πάντα και ούλες τις σκοτούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκι. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκει.
3: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400. Αλλάζει ο καιρός, αλλάζει η διάθεση. Χρειάζεται αλλαγές στο σπίτι και μη σας χαλάει η διάθεση. Η λύση είναι Μπράτης. Χαλιά και μοκέτες που ονειρεύεστε. Στρώματα και κρεβατοκάμαρες για όνειρα γλυκά. Κουρτίνες και υφάσματα για να βάλει το σπίτι τα καλά του. Λευκά είδη, δάπεδα και κουρτινόβεργες. Ένα άλλο σπίτι. Το σπίτι σας.
4: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
3: Μπράτης. Τηλέφωνο 420-04. Μπράτης. Πράτης καλός.
5: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό ανεφωστού 6,39 το κιλό. Ντυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Πλέσας The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
6: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: trying so hard? So I can breathe. What do you need to breathe?
1: Οι θρύλοι σφυριλατούνται στην αρένα. Επιστρέφει για την ευκαιρία που δεν πήρε ποτέ. Αυτός ο αγώνας είναι η λύτρωση. Beast. Πέμπτη έως Κυριακή στις 10 και 4, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8, πάρτε θέση στον κινηματογράφο Φόσκολος για να παρακολουθήσετε τον αγώνα. Ένας θρύλος επανενώνεται με τον παλιό του προπονητή που είναι ο Ράσελ Κρόου. Δίπλα του Ντάνιελ Μακφέρσον, Λουκ Χέμσγουορθ και ο παγκόσμιος πρωταθλητής στο καράτε και τα εκβοντό Μπρεν Φώστερ που έχει χορογραφήσει και τις αθλητικές σκηνές ταινίας.
2: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη. Σε τρία επίπεδα.
3: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
4: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For Passion, Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
5: Το φέρι μπιζού.
6: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
1: Εκεί που οι ήχοι των τυμπάνων αντιχούν, εκεί που τα άλογα καλπάζουν και οι σημαίες υψηλούν,

0: δράσεις, δοκιμασίες και από φέτος μοναδικά μεσαιωνικά παιχνίδια σε έναν κόσμο γεμάτο φαντασία και περιπέτεια. Μην το παρακολουθείς απλώς. Ζήσε το. Γίνε και εσύ κομμάτι της γιορτής. Γίνε ο θρύλος της Γιόστρας 2026.
1: Η Agrocare Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβή, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. Agrocare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26 950 23 348.
2: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.

0: στίγμα.
1: Είμαι πάνω στη γη!
2: Όταν τον δουν οι άνθρωποι θα τον κάνουν κομματάκια και θα τον φάνε για πρωινό!
3: Ήρθε η στιγμή να γνωρίσετε τον Ρούλι Κατσαρούλι. Μη σας πω και τη Ρούλα Κατσαρούλα. Τρίχες. Ναι, αλλά τι τρίχες. Τρίχες κατσαρές. Συνεχίζεται. Για δεύτερη εβδομάδα καθημερινώς σε δύο προβολές. Στις 5 και στις 6.30 για να μπορέσετε να το απολαύσετε όλοι φυσικά στον κινηματογράφο Φόσκολος.
1: Πρέπει να προειδοποιήσουμε και τους άλλους.
0: Αλλάζει ο καιρός, αλλάζει η διάθεση. Χρειάζεται αλλαγές στο σπίτι και μη σας χαλάει η διάθεση. Η λύση είναι Μπράτης. Χαλιά και μοκέτες που ονειρεύεστε. Στρώματα και κρεβατοκάμαρες για όνειρα γλυκά. Κουρτίνες και υφάσματα για να βάλει το σπίτι τα καλά του. Λευκά είδη, δάπεδα και κουρτινόβεργες. Ένα άλλο σπίτι. Το σπίτι σας.
4: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης. Τηλέφωνο 420-04. Μπράτης. Πράτης καλός.
5: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950-49488 και στον Παντοκράτορα, τηλέφωνο 26950-55241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
6: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988-555-244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
7: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600 και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο, δίπλα στο High Clean. Επίσης, μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
8: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χονδρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
9: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών.
10: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
11: 26950 25798.
12: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
13: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
12: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
13: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
12: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
13: Ζητά πολλά, κέρδισε τα όλα.
12: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
14: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
12: Ας το πάνω μας.
15: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5% 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri με 5% αλκοόλ 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada Passion Fruit Mojito μόνο 2,27. Plesas The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
16: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
17: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
18: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
19: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: Stigma Radio.
1: Why do we train so hard?
2: So I can breathe.
1: What do you need to breathe?
3: Οι θρύλοι σφυριλατούνται στην αρένα. Επιστρέφει για την ευκαιρία που δεν πήρε ποτέ. Αυτός ο αγώνας είναι η λύτρωση. Beast. Πέμπτη έως Κυριακή στις 10 και 4, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8, πάρτε θέση στον κινηματογράφο Φόσκολος για να παρακολουθήσετε τον αγώνα. Ένας θρύλος επανενώνεται με τον παλιό του προπονητή που είναι ο Ράσελ Κρόου. Δίπλα του Ντάνιελ Μακφέρσον, Λουκ Χέμσγουορθ και ο παγκόσμιος πρωταθλητής στο καράτε και τα εκβοντό Μπρεν Φώστερ που έχει χορογραφήσει και τις αθλητικές σκηνές της ταινίας.
4: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-018-91.
5: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μια μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape, ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape, λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
6: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδο στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950-44107. Premium Vacation Homes.
7: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
8: Περπατώ, περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974, το Ινό Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ινό Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
0: Στίγμα.

0: Backrooms, η ταινία φαινόμενο στη μεγάλη οθόνη του κινηματογράφου Φόσκολος. Ο ασθενής μιας ψυχοθεραπεύτριας εξαφανίζεται σε μια μυστηριώδη διάσταση και τότε εκείνη επιχειρεί να τον σώσει διακινδυνεύοντας θανάσιμα. Μια καθηλωτική ταινία τρόμου, ένα μοναδικό θρίλερ που θα σας καθηλώσει. Backrooms, σε σκηνοθεσία Kay Parsons, με Τσίουετελ Έντζεφιορ, Φίλιπ Γκρέιντζερ, Μάρκ Ντούμπλας. Backrooms, 5η με Κυριακή στις 8, Δευτέρα με Τετάρτη στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος.
1: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρο στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας.

0: προβλήματα εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950-62075.
1: Εκεί που οι ήχοι των τυμπάνων αντιχούν, εκεί που τα άλογα καλπάζουν και οι σημαίες υψώνονται στον ουρανό, η ιστορία ξαναγράφεται. Η Γιώστρα της Ζακύνθου 2026 έρχεται στις 29, 30 και 31 Μαΐου στην πλατεία Σολομού. Μια μεγάλη μεσαιωνική γιορτή με υπότες, εντυπωσιακές παρελάσεις, αποστολές από κάθε γωνιά της Ευρώπης. Και φέτος η μαγεία συνεχίζεται και για τους μικρούς μας φίλους. Η παιδική Γιώστρα περιμένει τα παιδιά με δράσεις, δοκιμασίες και από φέτος μοναδικά μεσαιωνικά παιχνίδια σε έναν κόσμο γεμάτο φαντασία και περιπέτεια. Μην το παρακολουθείς απλώς. Ζήσε το. Γίνε και εσύ κομμάτι της γιορτής. Γίνε ο θρύλος της Γιώστρας 2026.
2: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε στα Welcome Stores.
3: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι! Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
2: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
4: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
2: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
5: Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Αγκροκέρ Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Αγκροκέρ Κεφαλινός. Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26950-23348.
6: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
7: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις μόνο 2,20. Κρικρί παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Spread 100% φιστίκι μόνο 1,99. Γιώτη Sweet and Balance με στέβια από 3,60 μόνο 2,88. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού φράουλα 3 τεμαχίων από 3,19, τώρα 2,55. Lessas The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
8: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: the radio.
1: Why do we train so hard?
2: So I can breathe.
3: Οι θρύλοι σφυριλατούνται στην αρένα. Επιστρέφει για την ευκαιρία που δεν πήρε ποτέ. Αυτός ο αγώνας είναι η λύτρωση. Beast, Πέμπτη έως Κυριακή στις 10 και 4, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8, πάρτε θέση στον κινηματογράφο Φόσκολος για να παρακολουθήσετε τον αγώνα. Ένας θρύλος επανενώνεται με τον παλιό του προπονητή που είναι ο Ράσελ Κρόου. Δίπλα του Ντάνιελ Μακφέρσον, Λουκ Χέμσγουορθ και ο παγκόσμιος πρωταθλητής στο καράτε και τα εκβοντό Μπρεν Φώστερ, που έχει χορογραφήσει και τις αθλητικές σκηνές ταινίας.
4: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
5: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: respect where it came from. Respect. Respect where it came from.
1: You're listening to Bosanos in the Mix. Stigma.
2: Why are we trying so hard?
3: So I can breathe.
4: Οι θρύλοι σφυριλατούνται στην αρένα. Επιστρέφει για την ευκαιρία που δεν πήρε ποτέ. Αυτός ο αγώνας είναι η λύτρωση. Beast, Πέμπτη έως Κυριακή στις 10 και 4, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8, πάρτε θέση στον κινηματογράφο Φόσκολος για να παρακολουθήσετε τον αγώνα. Ένας θρύλος επανενώνεται με τον παλιό του προπονητή που είναι ο Ράσελ Κρόου. Δίπλα του Ντάνιελ Μακφέρσον, Λουκ Χέμσγουορθ και ο παγκόσμιος πρωταθλητής στο καράτε και τα εκβοντό Μπρεν Φώστερ, που έχει χορογραφήσει και τις αθλητικές σκηνές ταινίας.
5: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
6: 26 950 25 798.

0: DJ Bozonos in the mix. In the mix. In the mix. Stigma Radio.
1: Είμαι πάνω στη γη.
2: Όταν τον δουν οι άνθρωποι θα τον κάνουν κομματάκια και θα τον φάνε για πρωινό.
3: Ήρθε η στιγμή να γνωρίσετε τον Ρούλη Κατσαρούλη. Μη σας πω και τη Ρούλα Κατσαρούλα. Τρίχες. Ναι, αλλά τι τρίχες. Τρίχες κατσαρές. Συνεχίζεται. Για δεύτερη εβδομάδα καθημερινώς σε δύο προβολές. Στις 5 και στις 6.30 για να μπορέσετε να το απολαύσετε όλοι φυσικά στον κινηματογράφο Φόσκολος.
4: Πρέπει να προειδοποιήσουμε και τους άλλους.
5: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950-49488 και στον Παντοκράτορα, τηλέφωνο 26950-55241. Την ιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
0: Stigma Radio.
6: For the love of house. For the love of beats. For the love of dance.
0: Ready for the heartbeat. You're listening to Bozonos in the Mix.

0: Put me up! What do you see?
1: Backrooms, η ταινία φαινόμενο στη μεγάλη οθόνη του κινηματογράφου Φόσκολος. Ο ασθενής μιας ψυχοθεραπεύτριας εξαφανίζεται σε μια μυστηριώδη διάσταση και τότε εκείνη επιχειρεί να τον σώσει διακινδυνεύοντας θανάσιμα. Μια καθυλωτική ταινία τρόμου, ένα μοναδικό θρίλερ που θα σας καθυλώσει. Backrooms, σε σκηνοθεσία Kay Parsons, με Τσίουετελ Έντζεφιορ, Φίλιπ Γκρέιντζερ, Μάρκ Ντούμπλας. Backrooms, 5η με Κυριακή στις 8, Δευτέρα με Τετάρτη στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος.
2: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time!
3: Η Agrocare Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβή, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. Agrocare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26 950 23 348.

0: Stigma Radio.
1: Why do we train so hard? So I can breathe. What do you need to breathe?
2: Οι θρύλοι σφυριλατούνται στην αρένα. Επιστρέφει για την ευκαιρία που δεν πήρε ποτέ. Αυτός ο αγώνας είναι η λύτρωση. Beast. Πέμπτη έως Κυριακή στις 10 και 4, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8, πάρτε θέση στον κινηματογράφο Φόσκολος για να παρακολουθήσετε τον αγώνα. Ένας θρύλος επανενώνεται με τον παλιό του προπονητή που είναι ο Ράσελ Κρόου. Δίπλα του Ντάνιελ Μακφέρσον, Λουκ Χέμσγουορθ και ο παγκόσμιος πρωταθλητής στο καράτε και τα εκβοντό Μπρεν Φώστερ, που έχει χορογραφήσει και τις αθλητικές σκηνές ταινίας.
3: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

ξεκινήσαμε με τους Incognito. Πίσω στα 90s. Η τότε έκρηξη της πολυδημοφιλούς acid jazz. Βρετανή Incognito, Always There με την Jocelyn Brown, σπουδαία τραγουδίστρια της disco και της house εποχής.

Αυτή είναι η Soul Dynamic. Το δίδυμο από την Ιταλία. Always soulful, always groovy. Αυτό είναι το Careca. Καλοκαιρινά grooves εδώ στο House Motion Radio Show. Η θερμοκρασία έχει πιάσει 30 κάποιες στιγμές, κάπου στις 26-27 εκεί είναι ο μέσος όρος. Οπότε και οι μουσικές θα πρέπει να είναι δροσιστικές.

Ceasefire. Πάψε the Peer. Πέσω εδώ είναι ο Roland Clark. Ένας από τους πιο ιστορικούς vocalist της house μουσικής. Αρκετά καινούργια tracks σήμερα. Πιο πολύ καινούργια tracks.

και αυτό εδώ ολοκαινούριο συνεργασία Ultra Nate με Hugel. Μεγάλη επιτυχία στην Ibiza ήδη. Από τους πιο δημοφιλείς δίσκοι στον κόσμο, ο Hugel αυτή τη στιγμή και παραγωγός. Η Ultra Nate, αγαπημένη από το παρελθόν,

αυτό εδώ είναι το Moving to the Sun. Email Angel, Hugel όπως είπαμε και φυσικά η φωνάρα Ultra Nate, η οποία ξανατραγούδησε και το Free πρόσφατα με τον Hugel μαζί πάλι. Ibiza House ήχος που σιγά σιγά κάπως απομακρύνεται από την Afro.

0: Ήρθε η στιγμή να γνωρίσετε τον Ρούλη Κατσαρούλη. Μη σας πω και τη Ρούλα Κατσαρούλα. Τρίχες. Ναι, αλλά τι τρίχες. Τρίχες κατσαρές. Συνεχίζεται. Για δεύτερη εβδομάδα καθημερινώς σε δύο προβολές. Στις 5 και στις 6.30 για να μπορέσετε να το απολαύσετε όλοι φυσικά στον κινηματογράφο Φόσκολος.
1: Πρέπει να προειδοποιήσουμε και τους άλλους.
2: Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Αγκροκέρ Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Αγκροκέρ Κεφαλινός. Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26950-23348.
3: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
4: Pomonis Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
5: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδο στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.

πολύ όμορφα vocals. Και εδώ ανοίγουμε μεγάλη κουβέντα. Μόνικα XYZ είναι το project. Έχουμε ακούσει και άλλα tracks. Μεγάλη κουβέντα ανοίγοντας για το AI και τα φωνητικά AI assisted, όπως αυτό. Αν μας αρέσει ή όχι. Η Monica XYZ λοιπόν είναι AI assisted, πιθανόν και όλη η παραγωγή. Αν ακούσετε τα tracks, καταρχάς δεν υπάρχει αυτό το πρόσωπο. Αλλά να ακούσουμε και τα tracks στο YouTube και στο Spotify που κυκλοφορούν. Η φωνή είναι λίγο διαφορετική κάποιες φορές.

Sting με τα 7,6. Σπύρος Κοσμόσιον στις μουσικές. Αυτός είναι ο Ντελάνο Σμιθ. Midnight Hours Reconstructed από τον τεράστιο Carl Craig. Ένα θρύλος του Detroit, ο οποίος είναι headliner στο Shapes Festival στο νησί μας, 26 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Μαζί με πολλούς και σημαντικούς καλλιτέχνες όπως ο Louis Vega, η Ανανέ, ο Ντανίλο Πλέσο από Motor City Drum Ensemble. Ο Μαρσέλος Πίτμαν, ο Νικοντίμους από την Νέα Υόρκη, οι Muscle Cars, η Σάιουάν, η Σουζέ Ήχο, Jam Supernova, συνάδελφος από το BBC 6, ραδιοφωνική παραγωγός. Πολλές εκπλήξεις από όλο τον κόσμο. Το Shapes Festival, μια εβδομάδα γεμάτη μουσική.

στο shapesfestival.gr και στο Instagram shapesfestival at shapesfestival. Μπορείτε να βρείτε όλα τα links για το full lineup, γιατί δεν είναι μόνο αυτά που είπαμε τα ονόματα, είναι γύρω στα 25 με 30 ονόματα. Και για τις ημερομηνίες και για εισιτήρια. Για 7η χρονιά το Shapes Festival στο νησί μας.

Στο 1-1 είναι το match. Και προς το τέλος της παράτασης, μάλλον πάει στα πέναλτι. Paris Saint-Germain

Μια και είπαμε για το Shapes και τους Muscle Cars, αυτό εδώ είναι το Water από Muscle Cars. Muscle Cars είναι ένα δίδυμο από τη Νέα Υόρκη, ένα νέο δίδυμο που συνεχίζουν την Soulful House παράδοση του Shelter. Στο remix του Water ο Mark Francis από το Shelter. Οι Muscle Cars θα είναι στο Boat Party του Shapes Festival. Την Παρασκευή 31 Ιουλίου.

από τα πιο hot entries της Underground House, ο Masaki Mori από την Ιαπωνία μας έρχεται. Αυτό είναι το Hold On, ένα τα τελευταία του tracks. This Fly. Και από τα δικά μας τελευταία tracks είναι αυτό του House Motion Radio Show. Τελειώνει το 2 ώρο.

Πάντα solid παραγωγός Fiona Craft. Αυτό είναι το Niva. Τελευταίο track για το 2ωρο του House Motion Radio Show. Για τις προηγούμενες 2 ώρες στο στίγμα 9,6. Σπύρος House Motion. Ευχαριστούμε για την ακρόαση. Τα ξαναλέμε το άλλο Σάββατο εδώ στον Στίγμα, 8 με 10 κάθε Σάββατο.

Να είστε καλά, να προσέχετε καλά μπάνια. Να ευχηθούμε τώρα που άνοιξε και καιρός. Να περνάτε όμορφα. Τα λέμε την εβδομάδα. Καλό βράδυ.

0: Backrooms, η ταινία φαινόμενο στη μεγάλη οθόνη του κινηματογράφου Φόσκολος. Ο ασθενής μιας ψυχοθεραπεύτριας εξαφανίζεται σε μια μυστηριώδη διάσταση και τότε εκείνη επιχειρεί να τον σώσει διακινδυνεύοντας θανάσιμα. Μια καθηλωτική ταινία τρόμου, ένα μοναδικό θρίλερ που θα σας καθηλώσει. Backrooms, σε σκηνοθεσία Kay Parsons, με Τσίουετελ Έντζεφιορ, Φίλιπ Γκρέιντζερ, Μάρκ Ντούμπλας. Backrooms, Πέμπτη με Κυριακή στις 8, Δευτέρα με Τετάρτη στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος.
1: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
2: Το φέρι μπιζού.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Stigma Radio.
1: Why do we train so hard?
2: So I can breathe.
1: What do you need to breathe?
3: Οι θρύλοι σφυριλατούνται στην αρένα. Επιστρέφει για την ευκαιρία που δεν πήρε ποτέ. Αυτός ο αγώνας είναι η λύτρωση. Beast. Πέμπτη έως Κυριακή στις 10 και 4, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8, πάρτε θέση στον κινηματογράφο Φόσκολος για να παρακολουθήσετε τον αγώνα. Ένας θρύλος επανενώνεται με τον παλιό του προπονητή που είναι ο Ράσελ Κρόου. Δίπλα του Ντάνιελ Μακφέρσον, Λουκ Χέμσγουορθ και ο παγκόσμιος πρωταθλητής στο καράτε και τα εκβοντό Μπρεν Φώστερ, που έχει χορογραφήσει και τις αθλητικές σκηνές ταινίας.
4: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: do we train so hard?
1: So I can breathe.
2: What do you need to breathe? Οι θρύλοι σφυριλατούνται στην αρένα. Επιστρέφει για την ευκαιρία που δεν πήρε ποτέ. Αυτός ο αγώνας είναι η λύτρωση. Beast. Πέμπτη έως Κυριακή στις 10 και 4, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8, πάρτε θέση στον κινηματογράφο Φόσκολος για να παρακολουθήσετε τον αγώνα. Ένας θρύλος επανενώνεται με τον παλιό του προπονητή που είναι ο Ράσελ Κρόου. Δίπλα του Ντάνιελ Μακφέρσον, Λουκ Χέμσουορθ και ο παγκόσμιος πρωταθλητής στο καράτε και τα εκβοντό Μπρεν Φώστερ που έχει χορογραφήσει και τις αθλητικές σκηνές ταινίας.
3: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time. Stigma Radio.

0: στίγμα.
1: Why are we trying so hard? So I can breathe. What do you need to breathe?
2: Οι θρύλοι σφυριλατούνται στην αρένα. Επιστρέφει για την ευκαιρία που δεν πήρε ποτέ. Αυτός ο αγώνας είναι η λύτρωση. Beast. Πέμπτη έως Κυριακή στις 10 και 4, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8, πάρτε θέση στον κινηματογράφο Φόσχολος για να παρακολουθήσετε τον αγώνα. Ένας θρύλος επανενώνεται με τον παλιό του προπονητή που είναι ο Ράσελ Κρόου. Δίπλα του Ντάνιελ Μακφέρσον, Λουκ Χέμσγουορθ και ο παγκόσμιος πρωταθλητής στο καράτε και τα εκβοντό Μπρεν Φώστερ, που έχει χορογραφήσει και τις αθλητικές σκηνές ταινίας.
3: That's not my boy.
0: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
4: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.prosopikosvoithos.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Stigma Radio.
1: Backrooms, η ταινία φαινόμενο στη μεγάλη οθόνη του κινηματογράφου Φόσκολος. Ο ασθενής μιας ψυχοθεραπεύτριας εξαφανίζεται σε μια μυστηριώδη διάσταση και τότε εκείνη επιχειρεί να τον σώσει διακινδυνεύοντας θανάσιμα. Μια καθηλωτική ταινία τρόμου, ένα μοναδικό θρίλερ που θα σας καθηλώσει. Backrooms, σε σκηνοθεσία Kane Parsons, με Τσίουετελ Έντζεφιορ, Φίλιπ Γκρέιντζερ, Μάρκ Ντούμπλας. Backrooms, Πέμπτη με Κυριακή στις 8, Δευτέρα με Τετάρτη στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος.
2: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
3: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Ήρθε η στιγμή να γνωρίσετε τον Ρούλι Κατσαρούλι. Μη σας πω και τη Ρούλα Κατσαρούλα. Τρίχες. Ναι, αλλά τι τρίχες. Τρίχες κατσαρές. Συνεχίζεται. Για δεύτερη εβδομάδα καθημερινώς σε δύο προβολές. Στις 5 και στις 6.30 για να μπορέσετε να το απολαύσετε όλοι φυσικά στον κινηματογράφο Φόσκολος.
1: Πρέπει να προειδοποιήσουμε και τους άλλους.
2: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
3: Levante, για Ζάκυνθο και Φαλονιά.
4: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Στίγμα.

0: Μία! Πού μία!
1: Backrooms, η ταινία φαινόμενο στη μεγάλη οθόνη του κινηματογράφου Φόσκολος. Ο ασθενής μιας ψυχοθεραπεύτριας εξαφανίζεται σε μια μυστηριώδη διάσταση και τότε εκείνη επιχειρεί να τον σώσει διακινδυνεύοντας θανάσιμα. Μια καθηλωτική ταινία τρόμου, ένα μοναδικό θρίλερ που θα σας καθηλώσει. Backrooms, σε σκηνοθεσία Kay Parsons, με Τσίουετελ Έντζεφιορ, Φίλιπ Γκρέιντζερ, Μάρκ Ντούμπλας. Backrooms, Πέμπτη με Κυριακή στις 8, Δευτέρα με Τετάρτη στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος.
2: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
3: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: στίγμα.
1: Είμαι πάνω στη γη!
2: Όταν τον δουν οι άνθρωποι θα τον κάνουν κομματάκια και θα τον φάνε για πρωινό!
3: Ήρθε η στιγμή να γνωρίσετε τον Ρούλι Κατσαρούλι. Μη σας πω και τη Ρούλα Κατσαρούλα. Τρίχες. Ναι, αλλά τι τρίχες. Τρίχες κατσαρές. Συνεχίζεται. Για δεύτερη εβδομάδα καθημερινώς σε δύο προβολές. Στις 5 και στις 6.30 για να μπορέσετε να το απολαύσετε όλοι φυσικά στον κινηματογράφο Φόσκολος.
1: Πρέπει να προειδοποιήσουμε και τους άλλους.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Stigma Radio.
1: Pull me up.
2: Backrooms, η ταινία φαινόμενο στη μεγάλη οθόνη του κινηματογράφου Φόσκολος. Ο ασθενής μιας ψυχοθεραπεύτριας εξαφανίζεται σε μια μυστηριώδη διάσταση και τότε εκείνη επιχειρεί να τον σώσει διακινδυνεύοντας θανάσιμα. Μια καθηλωτική ταινία τρόμου, ένα μοναδικό θρίλερ που θα σας καθηλώσει. Backrooms, σε σκηνοθεσία Kane Parsons, με Τσίουετελ Έντζεφιορ, Φίλιπ Γκρέιντζερ, Μάρκ Ντούμπλας. Backrooms, 5η με Κυριακή στις 8, Δευτέρα με Τετάρτη στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος.
3: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες το δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: Stigma Radio.
1: Why are we trying so hard?
2: So I can breathe.
1: What do you need to breathe?
3: Οι θρύλοι σφυριλατούνται στην αρένα. Επιστρέφει για την ευκαιρία που δεν πήρε ποτέ. Αυτός ο αγώνας είναι η λύτρωση. Beast. Πέμπτη έως Κυριακή στις 10 και 4, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8, πάρτε θέση στον κινηματογράφο Φόσκολος για να παρακολουθήσετε τον αγώνα. Ένας θρύλος επανενώνεται με τον παλιό του προπονητή που είναι ο Ράσελ Κρόου. Δίπλα του Ντάνιελ Μακφέρσον, Λουκ Χέμσγουορθ και ο παγκόσμιος πρωταθλητής στο καράτε και τα εκβοντό Μπρεν Φώστερ, που έχει χορογραφήσει και τις αθλητικές σκηνές ταινίας.
4: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
5: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.aspaixumemila.gr.

0: Stigma Radio.
1: Why do we train so hard? So I can breathe. Why do you need to breathe?
2: Οι θρύλοι σφυριλατούνται στην αρένα. Επιστρέφει για την ευκαιρία που δεν πήρε ποτέ. Αυτός ο αγώνας είναι η λύτρωση. Beast. Πέμπτη έως Κυριακή στις 10 και 4, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8, πάρτε θέση στον κινηματογράφο Φόσκολος για να παρακολουθήσετε τον αγώνα. Ένας θρύλος επανενώνεται με τον παλιό του προπονητή που είναι ο Ράσελ Κρόου. Δίπλα του Ντάνιελ Μακφέρσον, Λουκ Χέμσγουορθ και ο παγκόσμιος πρωταθλητής στο καράτε και τα εκβοντό Μπρεν Φώστερ, που έχει χορογραφήσει και τις αθλητικές σκηνές ταινίας.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.